αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπτίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Είπε 500 φορές τη λέξη φίλος και ότι είναι πολύ αγαπημένη με την Τουρκία.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα έκανε και φιλοφωνήσε ότι ωραία χώρα με πολύ μεγάλους δρόμους και του άρεσαν και πάρα πολύ τα άλογα. Εκεί που τον πήγαν δηλαδή.
2: Η τώρα, μαγεία το λίγο... μάθω ότι μπαίνει με 92 άλογα ο Τραμπ στη...
1: Άντε, άμα πάει λίγο παραμέσα να δεις τι έχει να γίνει εκεί πέρα τώρα. Αλλά αυτά που είδε... Του αρέσανε πάρα πολύ το πρόεδρο.
2: Πολύ
1: θα πούμε και σε λίγο νεότερα με αυτά.
2: Ναι, βέβαια. Εσείς τώρα είστε κάπου στο δρόμο. Ναι. Είσαστε μέσα στα αυτοκίνητά σας, έχετε συντονιστεί εδώ πέρα στο ρυθμό 949 και ακούτε Πάμε Πρωινό. Και πολύ καλά κάνετε, γιατί έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή κανονικότατο σόου.
1: Ναι, ρε παιδί.
2: Και
1: μου.
2: Σήμερα.
1: Τίποτα λιγότερο.
2: Τίποτα λιγότερο.
1: Με διαγωνισμούς, με δώρα. Τι θα παίξουμε την πρώτη ώρα? Θα παίξουμε νησί.
2: Θα παίξουμε νησί. Θα στείλουμε κάποιον στην κλήρωση.
1: Βεβαίως.
2: Ωραία. Οπότε, εσείς τι πρέπει να κάνετε? Να ξεκινήσετε και να στέλνετε στο 6937-949-949 ένα τραγούδι νησιώτικο, τον τίτλο.
1: Ναι.
2: Αυτόν που θα θέλετε να πείτε στον αέρα. Εμείς θα βγάλουμε έναν ακροατή στον αέρα. Θα τραγουδήσει και αυτόματα θα μπει στην κλήρωση για τη Σαντορίνη στη βίλα με την παρέα σας. Φαντάσου τώρα σήμερα το πρωί, εσύ φεύγοντας από το σπίτι σου, αντί για να πάω να δουλέψω, να έλεγες πάω να πετάξω.
1: Μάλιστα.
2: Πάω να ταξιδέψω. Αυτό λοιπόν είναι το ονειρικό σενάριο, είναι η καθημερινότητα ενός πιλότου. Αν θέλεις να ζήσεις κι εσύ μια τέτοια ζωή, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν τη δυνατότητα. Διεκδίκησε μία από τις 40 υποτροφίες για πιλότους, κάνοντας την αίτησή σου βεβαίως στο aegeanair.com. Έτσι καμία μέρα στη δουλειά σου δεν θα είναι ίδια. aegeanair.com. Θες να γίνεις πιλότος, θα γινώσουν.
1: Ου, άνετα. Θα μου άρεσε.
2: Στην
1: δεν βλέπω καλά.

0: θάλασσα, παιδιά, στο ρυθμό 949. Καλημέρα, περιμένουμε τα ηχητικά σας για να ακούσουμε φωνές. Να ακούσουμε φωνές και καλημέρες για να ξυπνήσουμε.
1: Πού είναι τα ηχητικά στο Viber του ρυθμού 6937-949-949? Θέλουμε όσοι μας ακούτε να στείλετε μια καλημέρα, ρε παιδιά, να παίξει στον αέρα.
2: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα, Θηνούλα. Καλημέρα, Βασίλη. Θα ήθελα να πούμε μια μεγάλη καλημέρα και στην Ευδοκία. Φιλιά πολλά.
0: Βεβαίως.
1: Καλημέρα, Ευδοκία.
0: Από την Έλενα. Πάμε μέχρι η Τουρκία μεριά. No news, good news. Δηλαδή εδώ είμαστε, αλλά θα σας πούμε για την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που λαμβάνει χώρα στην Άγκυρα.
1: Το μενού το μάθαμε, πες μας και τα υπόλοιπα.
0: Με τα βλέμματα λοιπόν της διεθνής κοινότητας να είναι στραμμένα στην πολύ αναμενόμενη άφηξη του Αμερικανού Προέδρου. Χθες είχαμε συντονιστεί, ήρθε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπαμε, με το αεροπλάνο του, έκανε εκεί πέρα τις παρελάσεις του, έκανε τις δηλώσεις του και δεν έκρυψε για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ την έντονη απογοήτευσή του για την στάση πολλών συμμάχων εντός του ΝΑΤΟ. Δεν μας βοηθάτε, λέει, ενώ θέλετε την προστασία μας, είπε εν ολίγης, δεν μας βοηθάτε όταν σας ζητάμε και με τα στενά του ορμούς και όλα αυτά που έγιναν στο Ιράν. Παρόλα αυτά είπε και για την Τζόρτζια Μελόνι, την πρωθυπουργό της Ιταλίας, ότι είναι καλός άνθρωπος, αλλά έχει κάνει πολλά λάθη στην πολιτική της και δεν βοήθησε τον Άσικτον κατά της Τεχεράνης. Στον αντίποδα αποθέωσε την Τουρκία. Είπε ότι είναι μια πιστή σύμμαχος και στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Πώς θα καταφέρνει κάθε φορά η Τουρκία να είναι και με τους μεν και με τους δεν και με τους κλέφτες και με τους αστυνόμους, δεν ξέρω, και με την Ρωσία που αγοράζουμε εξοπλιστικά προγράμματα από εκεί και με τον ΝΑΤΟ και την Αμερική.
1: Τι να πεις.
0: Δεν καταλαβαίνω πώς, τι συμβαίνουν εκεί πέρα σε αυτές τις υποθέσεις. Και τέλος πάντων, σήμερα ξεκινάει επισήμως η σύνοδος, οπότε από εδώ και πέρα θα έχουμε και αποφάσεις γενικά με το τι πρόκειται να συμβεί.
1: Μάλιστα.
0: Συρία, πολλαπλές εκρήξεις βομβών κοντά στο ξενοδοχείο που μένει ο Μακρόν στη Δαμασκό. Ο Μακρόν έμενε στη Δαμασκό, μέχρι που πήγε τώρα στην Άγκυρα και έβγαλε και αυτό τη φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Έβγαλε ονοματική φωτογραφία, χθες δεν το είπαμε όλοι μαζί. Υποδέχτηκε και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, πήγε και η Μαρέβα, φίλησε και τη σύζυγο του Σουλτάνου. Του Σουλτάνου. Και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας και δεν θυμάμαι ποιας άλλης, και της Γερμανίας, νομίζω, ναι, εμφανίστηκαν με τις φανέλες των χωρών τους από το Μουντιάλ.
1: Α, ωραία.
0: Κάναν και τέτοια παιχνιδάκια, ναι. Έτσι, χιουμοράκια. Λοιπόν, ο Μακρόν ήταν στην Δαμασκό πριν.
1: Mm-hmm.
0: Το είπε για το Μακρόν γιατί φορούσε και τα γυαλιά του. Αυτά τα αεροπορικά που φοράει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και εκεί πέρα γίνανε κάποιες...
1: Σ' αρέσει σε ένα Μακρόν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Εντάξει, εγωιτευτικότατος κύριος είναι.
0: Καλά, για πες μου, ποιος είναι ο Ταγί,
1: ποιος είναι κάτι τέτοιο, θα μου πεις. Ναι, εντάξει, στους...
0: Ο πρωθυπουργός μας είναι Λεύκα, λιγερό κορμός.
1: Ο μας είναι Λεύκα.
0: Ο άνθρωπος, ναι, Λεύκα.
1: Δηλαδή, τον βλέπεις και λες να μια Λεύκα.
0: Μέχρι εκεί. Λοιπόν, έγινε...
1: Είναι λιγερό κορμός, η αλήθεια, και ψηλό παλικάρι.
0: Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα από τη Γαλλική Προεδρία, κάτι σου μπήκε στο μάτι. Από τη Γαλλική Προεδρία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει ήδη αναχωρήσει από το ξενοδοχείο και πάει, είπαμε, εκεί πέρα. Δεν άκουσε τις εκρήξεις που γίνανε. Τέλος πάντων, δεν συνέβη τίποτα παραπάνω. Απλά αναστατώθηκαν. Mm-hmm. Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής στη Ρόδο. Τι έκανε ο άνθρωπος, έκανε τζόκινγκ. Ήρθε τουρίστας. Yeah. Έκανε τζόκινγκ και τον παρέστηρε ένα φορτηγό. Στο παραθαλάσσιο χωριό Αφάντου.
1: Όχι, Παναγία. Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Από ένα φορτηγάκι. Και φυσικά έκανε και ένα έτσι συλληπιτήριο και ένα μήνυμα προς την οικογένειά του, μια ανάρτηση, η ομάδα του.
1: Έλα, ρε.
0: Εξαρθρώθηκε τέλος κύκλωμα που πούλησε πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη.
1: Τι εννοείς πλαστά προφυλακτικά?
0: Λοιπόν, αυτά τα πλαστά προφυλακτικά πωλήθηκαν στην Ευρώπη, ήταν η ανακοίνωση, υπό την ονομασία και το λογότυπο πολύ γνωστού εμπορικού σήματος, ναι. Δηλαδή κατασκευάστηκαν από άλλον και μπήκε πάνω το σήμα,
1: ναι,
0: της γνωστής,
1: ναι,
0: μάρκας,
1: της εταιρείας.
0: Αυτό διευκρίνησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία και κατάφερε έτσι με τη Συνδρομή Εθνικών Τελωνιακών Αρχών να διαπιστώσει η υπηρεσία ότι τα προϊόντα που κατασχέθηκαν στη Ρουμανία, στη Σερβία και στην Ισπανία προερχόταν από τον ίδιο προμηθευτή που βρισκόταν στην Κίνα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ήταν κινέζικα τα προφυλακτικά.
1: Προφυλακτικά μαϊμού, δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε μπορούσαν να συμβούν διάφορες μολύνσεις και μεταδόσεις, γιατί δεν έκαναν τη δουλειά τους. Ήταν ψεύτικα τα προφυλακτικά, έτσι. Κατασχέθηκαν ούτε ένα ούτε δύο. 200.000 προφυλακτικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά για σήμερα.
1: Ωραία. Προφυλακτικά, εντάξει, θα παίρνετε τα σωστά.
0: Τα σωστά, εντάξει.

0: Όπα, όπα, γιατί μόνο γλέντι στο ρυθμό 949 Αθηνά μου, έτσι.
1: Μόνο γλέντι, και το γλέντι θα συνεχιστεί με έναν ακροατή ο οποίος θα βγει στον αέρα και θα τραγουδήσει το νησιώτικο τραγούδι. Να, και το γλέντι θα μπορούσε να πει, ας πούμε.
0: Είναι νησιώτικο.
1: Βέβαια.
0: Νησιώτικο, ναι.
1: Ναι, είναι και διασκευή αυτή που έχουν κάνει οι Ονειράμα με το Μαραντίνι.
0: Σωστά. Άρα εμείς ακόμη ζητάμε από εσάς συμμετοχές. Έχουμε μαζέψει και θέλουμε και άλλες για να γίνει η κλήρωση του ενός που θα βγει στον αέρα και θα τραγουδήσει. Γράψτε στο νησί, τέλος πάντων στο κινητό σας, το ρεφρέν, το νησιώτικο που θέλετε να τραγουδήσετε.
1: Και το τίτλο του τραγουδιού. Και ένας ακροατής θα βγει στον αέρα για να μπει στην κλήρωση 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Σαντορίνη με την παρέα του.
0: Έλα, πρωί-πρωί ξυπνήσαμε με τις κότες και σήμερα και θα πάμε μέχρι και τις 10. Γι' αυτό είμαστε και πανέξυπνοι και συζητάμε και με τις κότες. Η αλληλεπίδραση.
1: Την κάνω καλά την κότα.
0: Η αλληλεπίδραση με τα ζώα έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το άγχος.
1: Ισχύει.
0: Βελτιώνει τη διάθεση και ενισχύει την ενσυνειδητότητα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Μάλιστα τώρα, επιστημονικά στοιχεία, Αθηνά μου, δείχνουν ότι η ομιλία με κοτόπουλα,
1: ναι,
0: ενισχύει και την νοημοσύνη κατά 83%.
1: Την ανθρώπινη. Ναι. Δηλαδή, άμα κάνω την κότα και μιλάω στις κότες, 83% ενισχύει την νοημοσύνη μου.
0: Όχι, με την κότα μιλάμε.
1: Με την κότα να μιλήσω.
0: Έτσι κοκοκό μιλάμε, όχι να τις απευθυνόμαστε απλά έτσι και να μας...
1: Όχι, να μην απευθύνεσαι στη γλώσσα της.
0: Δεν ξέρω. Αυτός είναι ο τίτλος. Δεν το έχω.
1: Εγώ μίλαγα με τα ειδόνια από παιδί. Πήγαινα εκεί που είχε ειδόνια και τους έκανα τον ήχο τους.
0: Μπορείς,
1: ναι, και καθόμουν ώρες και μιλούσα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά τώρα
0: τι
1: και με τις κότες μπορώ να συνεννοηθώ.
0: Ότι μιλάς με τις κότες και γίνεσαι πιο έξυπνος όμως.
1: Κοίτα.
0: Οι γιαγιαδούλες. Ή τέλος πάντων όποιος εκτρέφει κότες.
1: Η επικοινωνία με το ζώο, παιδί μου, σου αυξάνει κάποια πράγματα.
0: Όχι να
1: πάω
0: να κάνω
1: παιδί μου, είσαι σε ένα κοτέτσι. Το μπαίνω σε ένα κοτέτσι εγώ τώρα. Και σου κάνω.
0: Δεν τα αποκρίνονται.
1: Να, αμέσως.
0: Έχει ανεβεί το IQ.
1: Το νιώθω. Το νιώθω. Σιγά τα βγάζω. Σιγά.

0: Καλημέρα ρε παιδιά, υπεύθυνοι είμαστε, όπως λέει η Στέλλα. Καλή επανεκτέλεση, πολύ δυνατή να ξέρεις.
1: Και πολύ ωραίο μήνυμα, εσύ να είσαι καλά και εμείς λιγάκι πιο καλά από σένα.
0: Μπράβο, αντί να λες ότι εσύ να είσαι χειρότερα από μένα, να είσαι και εσύ καλά, αλλά εγώ καλύτερα.
1: Είναι αυτό το γνωστό.
0: Έτσι θα είμαστε και εμείς παιδιά, με το Umlaut, έτσι, από τη Vodafone. Η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας Vodafone έχει πετύχει τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια, τόσο στη συνολική εμπειρία αλλά και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς για να σου προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου και αν βρίσκεσαι. Αξίζει λοιπόν να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα, ένα μικρή τζουρίτσα καφεδάκι, γιατί δεν θέλουμε να φύγει κανείς. Ερχόμαστε με νησί, με Σαντορίνη.
2: Με
1: και με τα κεφαλάκια τα οποία τα έχουμε βρει τα κεφαλάκια,
0: Ντέλη. Τόσο τόνο.
2: Με πήρε τα κεφαλάκια,
3: Ρυθμός 949 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι φάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της Rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Florence and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο AKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Secret 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Secret 7GT στο Secret Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Secret. Time for change.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό του σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Πες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali. Και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από

0: σπίτι Φρέζιντερμ. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Φρέζιντερμ. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.

0: παρουσιαστής. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
0: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
5: Έλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Ο πάπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω.
10: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
9: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
13: Ρυθμός 949.
14: Οκ, welcome back. 7:30 εδώ τεταρτιάτικα στο κέντρο της εβδομάδας, Βασίλης και Αθηνά.
15: Έλα, εδώ είμαστε και εσείς είστε εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και σας ευχαριστούμε. Για όσους συντονιστήκατε τώρα πρώτη φορά, μείνετε εδώ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και έχουμε και μαζί μας το Μασούτη, ο οποίος γιορτάζει 50 χρόνια και σου κάνει δώρο binge watching. Κατέβασε τώρα λοιπόν το Μασούτης app και γίνε ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες Antenna Plus. Σειρές που κολλάνε, ταινίες που δεν χορταίνεις και exclusive περιεχόμενο όπου κι αν είσαι. Το μόνο που κάνεις πανεύκολο. Κατεβάζεις το Μασούτης app, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Γιόρτασε τα 50 χρόνια Μασούτης με δώρα που αξίζουν μέχρι 15 Ιουλίου και πρόλαβε το. Μασούτης app, download, register και good luck.
14: Υπέροχα, ήρθε η ώρα να δούμε κίνηση και δελτίο καιρού, να πάρουμε και την έκπληξή μας με το πώς θα υποθεί ο καιρός σήμερα και να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα. Γιατί αν δεν φτάσουμε
12: στους δρόμους της Αθήνας.
15: Συγγνώμη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα.
14: Είμαστε κάποιοι που δουλεύουμε ακόμη. Τι να κάνουμε, δεν θα πάμε δηλαδή στη δουλειά μας. Από το ποτάμι κατεβαίνοντας έχει μποτιλιάρισμα από τη Λυκόβρηση μέχρι το Εγάλεο. Μπράβο μας. Και τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Α, και το γνωστό πρωινό μποτιλιάρισμα από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σχιστό μέχρι να πάτε στην Ελευσίνα.
12: Ο καιρός σήμερα.
15: Λοιπόν, τώρα είστε στο πλοίο. Φανταστείτε τώρα όπου και να βρίσκεστε, στον Κηφισό κολλημένοι

0: κανονικού όρου. Κατάλαβε. Τι να κάνουμε, να σου το πω και να το καταλάβετε. Πρέπει να ξεπετσιαστούμε.
1: Εδώ πέρα μα πήγε τώρα να κάνουμε παραλία και μπάνια. Τι ωραία.
0: Παιδί μου, Σαββατοκύριακο θα σε πάω Πόρτο Γερμενό.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Ξέρει τι ωραία θάλασσα έχει εκεί.
1: Αλήθεια.
0: Φανταστείτε.
1: Δεν έχω πάει.
0: Α, είναι τέλεια.

0: Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα τι να το κάνω, να το ανοίξω το θέμα συζήτηση με την Αφαλίδου.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ή όχι, ε?
1: Οπωσδήποτε, από χθες το μελετάμε. Είναι η ώρα για να ανοίξει το θέμα της ημέρας και σήμερα θα γελάσουμε πάρα πολύ, γιατί το θέμα ημέρας έχει να κάνει με τις φάρσες που κάναμε παιδιά. Εχθές το σκεφτήκαμε, πάνω στην κουβέντα βγήκε στην ώρα
0: της εκπομπής. Τρομάγματα και τέτοια.
1: Ό,τι φάρσα έχεις κάνει όντας παιδί.
0: Τηλεφωνική.
1: Τηλεφωνική, κανονική φάρσα, όπως εμείς ας πούμε παίρναμε σαλαμάνδρες και τις βάζαμε στα παπούτσια των φίλων μας, ναι. Κάναμε και τέτοια. Ό,τι φάρσα έχετε κάνει, παιδί και πιτσιρίκι, θέλουμε σήμερα να τη θυμηθείτε και να μας τη στείλετε στο 6937-949-949 στο Viber του ρυθμού.
0: Ωραία.
1: Θες να ξεκινήσεις?
0: Το άνοιξες πάρα πολύ τώρα, είχαμε πει για τηλεφωνικές.
1: Όχι, φάρσες. Φάρσες,
0: φάρσες έχουμε άπειρες και παιδάκια πράγματα.
1: Τηλεφωνικές
0: λοιπόν.
1: Έχεις κάνει. Και εμείς
0: και τηλεφωνικές.
1: Ναι.
0: Τηλεφωνικές έχουμε κάνει και μεγαλύτερα παιδάκια, φοιτητές. Εγώ τώρα φοιτητές κατεβαίναμε στην είσοδο, ας πούμε, της σχολής και πηγαίναμε στο καρτοτηλέφωνο, γιατί τότε είχε τα καρτοτηλέφωνα τα διάσημα. Μάλιστα. Δεν είχε κινητό, έβλεπες αναγνώριση κλήσεων κλπ. Έβαζες τηλεκάρτα κάπου-κάπου. Και έπαιρνε τηλέφωνο και ψάχναμε στον τηλεφωνικό κατάλογο τότε του ΟΤΕ που ήταν χιλιάδες σελίδες και βρίσκαμε Επταρχίδης επίθετο. Και παίρναμε τηλέφωνο, είχε κάμπους, μην νομίζεις. Άμα πήγαινε στο Εψιλον, σε οποιαδήποτε περιοχή είχε κάμπους. Και λέγαμε, γεια σας, ο κύριος Εξαρχίδης. Και λέει, όχι, Επταρχίδης. Ε, καλά, πώς κάνετε έτσι για ένα.
1: Ντροπή σας. Ντροπή σας.
0: Πραγματικά είχε τόσο πλάκα. Και ξέρεις παλιά, γελούσες και ο διπλανός που κάνατε τη φάρση. Ή όσοι ήταν μπροστά, δεν ήταν τώρα να το ηχογραφήσω. Να το βγάλω βίντεο να γίνει βάερα.
1: Ήταν η στιγμή.
0: Αυτό, ορίστε.
1: Εμείς παίρναμε με τα αδέλφια μου τη γιαγιά μας τηλέφωνο. Κάθε φώτα παρωτοχρονιά στη γιορτή της, στα γενέθλιά της, και της λέγαμε ότι είμαστε από το γραφείο του κυρίου Καρατζαφέρη. Τότε ήταν και το σύνθημα χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, που είχε κατέβει στην πολιτική.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και τις ευχόμασταν χρόνια πολλά, κάθε φορά. Ο αδερφός μου μπήνε φταίει, καταγγέλνω. Λοιπόν,
0: για
1: κάθε
0: χαρούμενη.
1: Φορά είμαστε από το... Χαρούμενοι, στο τέταρτο τηλέφωνο, ας πούμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν με ξεχνάτε ποτέ. Λοιπόν, νιώθω, κράταγε και το τηλέφωνο έτσι. Έβαζε με το δεξί χέρι στο αριστερό αυτή, σταυρωτά.
0: Ναι, γιατί το καλό δεν έτσι βόλευε.
1: Να πείτε στον πρόεδρο χίλια ευχαριστώ, δεν με ξεχνάει ποτέ. Λοιπόν, ναι, όταν ερχόντουσαν εκλογές, τη λέγαμε, τι ψήφισε η γιαγιά, Καρατζαφέρη, αγαπητέ μου, έχω μεγάλη υποχρέωση.
0: Γιατί ρε γιαγιά, έχεις υποχρέωση?
1: Είχε υποχρέωση γιατί την έπαιρνε κάθε γιορτή και της έλεγε χρόνια πολλά.
0: Έλα ρε.
1: Τι γέλιο κάναμε όμως.
0: Καταπληκτικό.
1: Εκείνη την ώρα το τι γέλιο κάναμε, το ζούσαμε κανονικά.
0: Αυτή είναι η πλάκα με τις φάρσες τώρα και πραγματικά είναι ωραίο θέμα. Οπότε μη βαριέστε, μπείτε σε μια διαδικασία να μας γράψετε, να μας το στείλετε ηχητικό, ηχογραφή στο αν βαριέστε, να πληκτρολογήσετε. Τι φάρσες κάνατε και τηλεφωνικές.
1: Ναι, τα πάντα όλες.
0: Ήταν κάποτε τις μοδός οι τηλεφωνικές.
1: Και τα τρομάγματα.
0: Και τα κουδούνια που βαρούσαμε.
1: Τα κουδούνια που πήγαινε. Μια φορά εγώ ήμουν με μια συμφοιτήτρια μου στο σχολείο και το είχε στη σχολή και περπατάγαμε κάπου, πηγαίναμε για πρόβα και τη βλέπω, πήγαινε στις πολυκατοικίες. Τι κάνεις έτσι, λέω, μου λέει, βαράω τα κουδούνια.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι αρρώστια. Πότε θα βγει για να του βάζει νερό από πάνω, σε πετύχουν, να δεις εσύ.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, αυτές τις φάρσες θέλουμε και άλλες πολλές, να μας τις στείλετε στο Viber του ρυθμού. 6937-949-949 είναι το Viber μας και περιμένουμε τα μηνύματά σας.
1: Ναι, θα πούμε και καλημέρα στον Αλέξανδρο Ρούτα που λέει, δεν τρέπεστε με αυτές τις φάρσες που κάνατε. Στείλε και τη δική σου, γιατί
0: για
1: τα
0: στείλε,
1: δικά σου δεν τα λες.
2: Βάρκα γυαλό και πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επί

0: καταπληκτικός Γιάννης Πλούταρχος, η αυτοκαταστροφή σου στο ρυθμό 949 και τώρα πραγματικά είναι η στιγμή για να παίξουμε «Έλα να πάμε στο νησί».
1: Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ, ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου, για τους κολλητούς σου φίλους στη Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα στη Σαντορίνη που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με τζακούζι, στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης βέβαια.
2: Α, τι ωραία.
1: Η Golden Star Ferries θα σας πάει, γιατί σας κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Πολύ ωραία.
1: Πρέπει να ταξιδεύεις με Golden Star Ferries, γιατί ταξιδεύεις όπως πραγματικά σου αξίζει. Τώρα λοιπόν καλέστε στο 210-68-35-722. Ο πρώτος που θα καλέσει στο 210-68-35-722 και θα μας πει ένα νησιώτικο ρεφρανάκι, θα μπει στην κλήρωση, η οποία θα γίνει αυτή την Παρασκευή στις 24 Ιουλίου εδώ στο Πάμε Πρωινό.
0: Πάμε να παίξουμε.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή?
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου, γεια σας, είστε πολύ.
1: Πολύ.
5: Τι ωραία είστε, αδερφέ.
0: Πολύ ωραία.
1: Σούπερ.
0: Λοιπόν, πού σας πετυχαίνουμε?
5: Στον δρόμο, πάμε στη δουλειά.
0: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, είστε τα ονόματά σας?
5: Αμαλία και Ευγενία.
0: Πολύ ωραία.
1: Τι ωραία.
0: Άρα λοιπόν θα πάρετε κολλητούς και άλλους κολλητούς και θα πάτε, έτσι δεν είναι?
5: Εννοείται.
0: Για να συμβεί αυτό, όμως, αγαπημένες μας, πρέπει, ωραίο αυτό, να το κάνετε ντουετάκι.
1: Ντουέτο.
0: Πρέπει να μας τραγουδήσετε μαζί ένα ρεφρέν κάποιου νησιώτικου τραγουδίου που γουστάρετε. Ποιο είναι αυτό?
5: Για
1: πέρα, Μαλία.
5: Ποιο θα πούμε τώρα?
1: Τι ωραία, μου αρέσει που έχουν πάρει και οι δύο.
5: Να πούμε αυτό που λέει, έλα να πάμε σε ένα μέρος.
1: Ναι,
0: καλά, εννοείται, το συζητάμε.
5: Ωραία, πάμε. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει.
6: Ούτε νέος, ούτε γέρος, μόνο να είμαστε
5: μονάχοι.
0: Έλα, οι αδερφές.
1: Έλα, φτιάξατε τη μία, έλα η Σαντορίνη.
0: Λοιπόν, υπέροχο το ντουετάκι. Παιδιά, νομίζω είστε και το πρώτο ντουέτο που βγήκε τώρα στο διαγωνισμό.
1: Παρακαλώ πολύ.
5: Τυχερό.
0: Λοιπόν, βάλτε τα ονόματά σας στην κλήρωση. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ελπίζουμε να σας ξανακούσουμε. Τα φιλιά μας.
1: Ευχαριστούμε που μας ακούτε.
5: Φιλιά.
0: Καλή δουλειά.

0: Σπάστε τα να μην μείνει τίποτα στο ρυθμό 949. Μας πιάσατε λιγάκι εξαπίνης τώρα, γιατί θέλουμε να πάμε για διάλειμμα. Ναι. Περιμένουμε και να έρθουν και τα άλογα της Μπέτης. Ακόμη δεν έχουν εμφανιστεί.
1: Πού να τις πούμε ότι ο Τραμπ είχε 92 άλογα εχθές.
0: Ναι, αίρεση.
1: Για να πάει.
0: Αίρεση. Αυτό θέλαμε να συζητήσουμε.
1: Τώρα ποιος ξέρει, μπορεί να έρθει με 192 η μαγείρα σήμερα.
0: Λοιπόν, έχουν έρθει και πολλά κουνούπια στο στούντιο, αλλά εμείς δεν μασάμε. Κλασικά repel spray, σας το λέμε, γιατί το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray από τη Unifarma. Πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε με πλήρες πρόγραμμα.
1: Έτσι.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ πάμε.
3: Η ώρα στο νησί είναι 8.
2: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της Rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο Acapi 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα φερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις
7: και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
16: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: 72, αλλά ο Ερντογάν.
1: 92.
0: 92. 180. Έτσι.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Που θα μου πει εμένα ο Ερντογάν. Όσοι κυνηγούν του βαράγκια, του μπάρει χρόνια σε κυμ χερελέν. Ήταν πολύ χοντρή βρισιά αυτό. Όποιο μιλάει τουρκικά τώρα. Πολύ.
1: Όλο και κάποιο δεν κατάλαβε να ξέρει. Δεν μπορεί, αλλά υπάρχουν άνθρωποι.
0: Πόσοι μα ακούνε.
1: Υπάρχουν άνθρωποι από τουρκόφωνοι.
0: Ξέρω, βρισιέ ξέρω.
2: Ένα αν κατάλαβα μα στείλει στο Viber στο 6937-949-949. Τι είπε η Πέτη Μαγκύρα.
1: Και ό,τι είπαμε τώρα ψωμί και αλάτι. Δείτε τη δώση σημασία.
0: Λέμε τέτοια, τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Είμαστε τσαχπίνιδε.
0: Είμαστε τσαχπίνιδε εμεί. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πουλάκι μου.
2: Τραγούδι.
0: Φάρσε. Καζατζίδη είναι αυτό. Εξανατολών το μέλο.
2: Ναι, ναι.
0: Καζατζίδη το μέλο. Τι νόμισε
2: τώρα.
0: Είναι στο δίσκο με τη Μεζουβάλα, τη Ζιγκουάλα.
1: Καλά το
2: φωνή
1: πήγε,
2: αυτή μία είναι. Δεν
0: ραμπί, ραμπί, μασαλά. Άκου τον τρίτο στίχο. Εμένα η τρίτη στροφή.

0: μα αρέσει.
1: Κάτσε τώρα μπαίνει. Ωραία. Δεν έχει χρόνο φορτούμε. Και δεν το υδρώνει.
0: Όχι,
1: δεν το
0: όχι, ούτε καν.
2: Σερ, σερ, τζεζ, μπελερ, κάινα, σαν κάινα.
1: Όλοι το ξέρουν. Σερ,
2: σερ, τζεζ, μπελερ, κάινα, σαν κάινα.
1: Τι σημαίνει αυτό
0: τώρα.
2: Όινα, σαν, όινα, σαν.
0: Τα έχω μάθει λυκοφόν.
1: Σαν πω τη μάνα, γιατί σημαίνει.
0: Εσύ τώρα, έτσι το ξέρουμε.
1: Μπέκι, θυμάσαι καμιά φάρσα που έκανε όταν ήσουν παιδί, γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρα σήμερα.
3: Παίρνουμε τηλέφωνο με του κολλητού μου. Διαφόρου κυρίου, μεγάλε ηλικίε κυρίε, δεν του ξέραμε, ή και φίλου μα και του λέγαμε με. Ναι, παρακαλώ, λέγανε και λέγαμε. Σε βλέπω.
1: Σκιάζεται, ρε φίλο.
0: Ναι,
1: σε βλέπω. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Και κατουριόμαστε να το
0: κάνουμε. Στο σταθερό που δεν είχε αναγνώριση.
1: Ναι, καλά. Τι, γιατί άμα σε έπαιρναμε από κάποιο στο κινητό, δεν θα τα έκανε
3: πάνω. Και η άλλη φάρσα που κάναμε, επειδή άκουγα αυτό που λέει, τι κάνατε στην γιαγιά σου, που ήταν κατούργημα. Όταν φύγαμε πια από τη συνοικία, από το σπίτι, τη μονοκατοικία και πήγαμε σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, στην Ξάνθη,
0: ναι.
3: Είχαμε δύο τηλέφωνα, ντούμπλεξ. Όταν έπαιρνες από τη μία συσκευή, η άλλη έκανε τρ.
0: Μπράβο.
3: Και η γιαγιά μου μπορδευόταν και πήγαινε και σήκωσε το τηλέφωνο. Και ξεκινήσαμε λοιπόν να τις κάνουμε φάρσες. Και μία μέρα κάνουμε τη φίλη της. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Τη Λαμπρινή, ξέρω εγώ. Έλα, μα θέλετε, τι κάνεις. Καλά, Λαμπρινή, πώς είσαι. Κάναμε κανονική συνομιλία με τη γιαγιά. Ώσπου πια δεν αντέξαμε. Πέσαμε κάτω κατουρημένοι από τα γέλια και έρχεται και μας λέει: δεν τρέπεστε, καλή, μιλούσαμε τη γυναίκα και μας κλείσατε.
0: Αχ, λοιπόν, θα γελάσω σήμερα. Θα γελάσουμε σήμερα.
1: Για Ματίλδη ήταν μια θεά. Στείλτε μας το 6937-949-949. Τι φάρσεις κάνατε, παιδιά, τι φάρσες.
4: Που ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: με πονέσεις.
1: Δεν θα πονέσουμε τώρα. Τώρα θα περάσουμε ωραία. Λοιπόν. Πήραμε καφέδες.
2: Αμέ.
1: Πήραμε. Πήραμε σνακ.
2: Μισό λεπτό να απαντήσουμε. Ναι.
1: Πήραμε. Έχουμε καναπέ.
3: Όχι.
1: Δεν
2: πάμε.
1: Έχουμε καναπέ.
2: Καναπέ.

0: βγάζω στη φόρα κάθε μέρα τέτοια ώρα. Ναι. Έκανα ακρόαση για γκέι ρόλο και ο λόγος που δεν το πήρα είναι επειδή ήμουν καραφλός.
1: Ποιο λοιπόν, ήταν να δεις τώρα, να χάσεις ρόλο από τη θαλάκρα.
0: Καλά, χάνεις ρόλο τώρα, μαθαίνεις
2: να το... Γιατί ο καραφλός είναι κόντρα...
1: Χάθηκε να του δώσεις μια καούκα.
2: Κόντρα ρόλος ως γκέι.
0: Δεν τους έκανε,
1: όχι, λέει,
0: να τους
1: έκανε επιθετικός.
0: Ναι.
1: Έβγαινε δηλαδή και καραφλός. Εσένα σύριαλ που έχω παλιά.
0: Στη σοντισιόν ηθοποιή, δεν φαντάζεις τι ακούμε.
1: Ναι.
0: Τι ακούμε.
2: Άρα
0: τι...
2: ήταν δικαιολογία αυτή, δεν ήταν η πραγματική.
1: Όχι ρε παιδί μου, τους άρεσε.
0: Απλά δεν
1: αλλά
0: θέλανε.
1: Σκεφτήκανε. Καταρχάς δεν ήταν γνωστός τότε ο Νίκος.
0: Καλά, ναι.
1: Τότε ξεκίναγε.
0: Ήταν στις αρχές.
1: Στις αρχές. Και λέει ρε παιδί μου ότι μας άρεσες πολύ, ήταν αυτό, αλλά φοβόμαστε ότι η εικόνα αυτή έχει και λίγο. Ναι. Δεν είναι γλυκούλης ο Νίκος, πώς να σου το πω. Είναι και ο τρόπος που μιλάει πιο.
2: Ναι, λίγο έτσι αγκρέσι.
1: Ναι, και είσαι καραφλός και θα βγεις επιθετικός.
0: Εγώ θέλω να. Δεν μπορούσε να μας πει ποια σειρά ήταν αυτή. Αυτό λέω ρε παιδί μου, κάθε φορά που μας λένε κάτι, να έχουμε μια εικόνα ποιος το έκανε. Γιατί
1: θέλει,
0: κακό είναι.
1: Δεν θα ήθελα να το πει μάλλον.
0: Και μετά από τόσα χρόνια έκανε πάντως λέει αυτή η σειρά πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Ως απαράδεκτος.
1: Ο απαράδεκτος ο Νίκος πήγε σχολείο.
0: Άλλη γενιά ηθοποιών εκείνη, άλλη φουρνιά. Θύμωσα που έγραφαν ότι τραγουδάω σε σουβλατζίδικο.
1: Ναι, ποια?
0: Το συνόδευαν δε και με μια φωτογραφία που ούτε εγώ ίδια, ατυχέστατη, δεν γνωρίζω, λέει τον ένα, να γνωρίζω τον εαυτό μου. Η Σαμπρίνα.
2: Έλα ρε.
0: Να σας πω κάτι. Υπάρχουν ότι τραγουδάει σε σουβλατζίδικο. Η Σαμπρίνα τραγουδάει σε σουβλατζίδικο και είχαν και μια φωτογραφία της, λέει, που η κοπέλα δεν ήταν. Ήταν, λέει, μια φωτογραφία από πολύ κακή στιγμή. Γιατί? Για να κάνεις το κλικ, ρε Φορτούνη, δεν το καταλαβαίνετε. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες εντωμεταξύ και, και είναι φανταστικό για μένα, δηλαδή, όταν τραγουδάς, ας πούμε, πάω να φάω κάπου και αυτά, μια Κυριακή μεσημέρι και αυτά, και έχει κάποιο καλλιτέχνη και τραγουδάει, παιδιά, ξέρετε τι γλέντια γίνονται τις Κυριακές.
2: Και τι να τρώει το σουβλάκι και να τραγουδάει μπούμ μπούμ η Σαμπρίνα από πάνω.
0: Και να τρως και να...
2: Πώς γίνεται αυτό,
0: και
2: δηλαδή,
0: και αν σ'
2: αρέσει το σουβλάκι μπούμ.
0: Θα πει και άλλα τραγούδια, γιατί
2: μπούμ μπούμ.
0: Το σουβλάκι μπούμ μπούμ.
2: Μια χαρά πήγαινε.
0: Σε αυτά τα μαγαζιά, λέει, έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες, λέει η Σαμπρίνα, όπως ο Βαρθακούρης, ο Γιάννης Βαρδής. Γιατί να γράψουν, λέει. Σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί, δεν μπορώ να πω ποιο.
2: Το οποίο έχει και φαγητό. Παλιά, τι λέγανε, στις δόξους τα μπουζούκια είχαν κανονικό μενού.
0: Βέβαια, αγάπη μου.
2: Και ήταν και ακριβότατο, σε πληροφορώ, να πας πρώτο τραπέζι και να φας.
0: Μια χαρά είναι.
1: Πρώτο τραπέζι σε σουβλατζίδικο.
2: Όχι, στα μπουζούκια που είχαν τα μενού, τα ακριβά, ρε, που τρώγανε.
1: Α, παλιά, λε.
0: Παλιά. Αλλά και στις ταβέρνες τώρα.
2: Θα πνιγώ.
0: Παιδιά, ξέρετε τι ωραίο πρόγραμμα γίνεται. Λοιπόν, Λάμπρος Κωνσταντάρας.
1: Πού θα πάμε σήμερα στο Θανάση, πρώτο τραπέζι.
0: Σου έχω μπόμπα τώρα, Λάμπρος Κωνσταντάρας.
2: Τι έγινε.
1: Μπόμπα.
0: Ναι, γιατί πήγε στη Μαρία Ηλιάκη και παραδέχτηκε αυτό που τόσο καιρό δεν παραδεχόντουσαν, αιωρούνταν, ας πούμε, στον αέρα κάτι.
1: Για τη Μαλέσκου,
0: ναι, για τις σχέσεις
1: κόντρα
0: τους και αυτά. Ναι, ότι δεν τέριαξαν, ρε παιδί μου. Ντάξει. Και λέει τώρα στον απολογισμό, λέει, που έκανα ταμείο, που τελείωσε, ναι, η εκπομπή, έχω να πω.
3: Αλλά αφήσω να πιστεύω πολύ ρομαντικά ότι... και δεν αναφέρομαι μόνο περσέ στην ομάδα που ήμασταν φέτος μαζί.
0: Λέει τώρα, αλλά... καλά.
3: Και σε πρόσωπα έπεσα έξω. Και σε προσδοκίες από άλλα πρόσωπα έπεσα έξω. Σε θέμα συμπεριφοράς, δουλειάς. Δεν λέω προς Θεού ότι τα έκανα όλα τέλεια και ότι ήμουν τέλειος και φοβερός και τρομερός.
0: Απλά
3: και
0: δεν ήταν αυτά που
3: για
0: πίστευε.
3: Τις δικές μου επιλογές.
2: Βλέπω μία απογοήτευση.
3: Αυτά που πίστευα εγώ, μπράβο. Μπορεί να είναι και
0: όμως είπε ότι βγήκε κερδισμένος στο τέλος.
1: Δεν θα απογοητευτείς όταν είσαι σε ένα κανάλι, εσύ προτείνεις μία συμπαρουσιάστρια και στο. Εντάξει, δεν ταιριάζεις. Πες, δεν βγαίνει η χημεία. Αυτό δεν το ξέρεις. Έτσι προτείνεις ανθρώπους.
2: Ναι,
1: βλέπεις κάποια πράγματα που μπορεί να σου βγουν, μπορεί να μην σου βγουν, μάλιστα, συμβαίνουν αυτά. Αλλά στο τέλος, ας πούμε, εσύ να φεύγεις και αυτή να μένει με εκπομπή.
0: Α, γιατί παίζει τέτοιο σενάριο.
1: Βέβαια.
2: Παίζει το σενάριο να συνεχίσει Σαββατοκύριακο.
0: Για πες μας
1: παίζει
0: τώρα,
1: το σενάριο να συνεχίσει Σαββατοκύριακο, ναι, με την Κατερίνα Ζαρίφη, Ιωάννα Μαλέσκου.
0: Τι?
1: Ναι. Και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στον άξονα.
2: Μπράβο.
0: Περιμένετε, ρε παιδιά.
1: Τι?
0: Μου κάνει λίγο Ζαρίφη Μαλέσκου όντως μαζί.
2: Ναι, έτσι
0: ακούγεται. Πώς σας ακούγεται,
2: έτσι γράφεται στα ρεπορτάζ.
0: Έτσι γράφεται. Έτσι γράφεται.
2: Ναι, έτσι γράφεται δεδομένο.
0: Και στα τηλεοπτικά πηγαδάκια backstage.
2: Γιατί υπήρξε στο παρελθόν η φημολογία ότι ο Λάμπρος θα συνεχίσει και με δική του εκπομπή και με κάτι διαφορετικό. Ίσως ένα late night show, κάτι.
0: Ναι. Θα και τέριαζε του Λάμπρου ένα late night. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά μου αρέσει και
2: στάδιο. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Απλά τον βλέπω λίγο απογοητευμένο εδώ πέρα από πρόσωπα και καταστάσεις.
0: Ναι, είπε ότι θα διέγραφε πολλές στιγμές. Δεν πέρασαν καλά. Εντάξει, μπορεί να συμβεί αυτό. Mm. Αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το παρασκήνιο όπως το Σαββατοκύριακο θα το κάνουν οι Ζαρίφοι με την Λάρα Μαλέσκου.
1: Βεβαίως, κούκλα μου.
0: Το είχα ακούσει κάποια στιγμή σαν ένα σενάριο.
1: Ναι. Κατάλαβες.
2: Τα έλεγε η Άρια που συνεχίζει και αυτή στο Open.
0: Και εκείνη μέσα στο
1: Open. Ναι, ναι, καθημερινό μεσημεριανό η Άρια.
0: Καθημερινό μεσημεριανό.
2: Όλα στη φόρα. Όλα στη φόρα.
1: Ξέρετε το περιμένατε τους υπόλοιπους.
2: Τι.
1: Βεβαίως.
0: Θα κάνουμε μεσημεριανό στο Open.
1: Καθημερινό.
0: Θα τους πεις.
1: Ξέρω και τους υπόλοιπους.
0: Τους πεις.
1: Ξέρω, το σκέφτομαι. Μήπως θα αφήσω για

0: Δεν έχει μείνει και κανένας. Εδώ συζητάμε λοιπόν, παιδιά, με Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Αφαλίδου, στο 6937-949-949. Μπορείτε να μας στείλετε φάρσες που κάνατε μικροί. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Η Γογό λέει, καλημέρα, παιδιά. Έπαιρνε τηλέφωνο εγώ και έλεγε καλησπέρα. Ο κύριος Κολοβός. Ναι, ποιος είναι, έλεγε. Εδώ η ουρά σας.
1: Αχ, του Κολοβού η ουρά.
0: Η Ελίτσα, λοιπόν, λέει, φάρσες, ασταμάτητη ήμουνα. Ακόμα κάνω τώρα που είμαι 40. Τι τηλεφωνικές, τι κουδούνια. Αλλά η χειρότερη μου ήταν που έπιανα μικρές ακρίδες και τις έβαζα στις πλάτες μέσα στην μπλούζα στους φίλους μου.
2: Όπω το χειρότερο.
0: Μπορώ να πάθω βαρύ εγκεφαλικό,
2: γιατί ξέρεις, λες, τώρα αυτό είναι κατσαρίδα. Ή τέλος πάντων, τι θα με φάει.
1: Καλά, γιατί και η ακρίδα είναι ευχάριστο. Δηλαδή να σε κουμπίσει.
2: Όχι, αλλά την κατσαρίδα κάνει.
1: Ναι, έχεις δει την ακρίδα πως είναι με τα χέρια.
2: Εγώ δεν την έχω δει.
0: Την βλέπω μπροστά μου και φεύγω. Μπορώ να την βάλεις πάνω μου. Λέω, μπορώ να πέσω κάτω. Να πάθω τίποτα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λοιπόν λέει, άμα βλέπαμε γάτα σε κάδο, κλείναμε το καπάκι. Και όταν πήγαινε να πετάξει κάποιο στα σκουπίδια, πεταγόταν πάνω του.
2: Όχι, ρε παιδιά. Δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
0: Δεν τα κάνουμε αυτά, Κωνσταντίνε. Και λέει και κάτι άλλο παρακάτω που δεν θα το διαβάσω, γιατί νομίζω ότι ο δικαστικός επιμελητής είναι καθοδόν για τον Κωνσταντίνο, για το σπίτι.
2: Κωνσταντίνε, μόνο τέτοια μας θέλεις. Είναι αυτός που έστειλε, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και χαλούσε τις σοκοφρέτες. Τις πατούσε.
1: Τι να του πω του ανθρώπου τώρα, του περνάμε ένα μήνυμα εδώ. Χαλαρά, έτσι είναι ωραία.
0: Για σένα και για τους άλλους. Κωνσταντίνε, ποιος είναι ο δικαστικός.

0: έχω να πω. Ο Παύλος λέει όταν ερχόταν η γιαγιά μου σπίτι, λυγίζαμε τα ποδάρια, από την πολυθρόνα και μόλις ξαπλώνει η γιαγιά.
1: Έλα, η γλυκούλα.
0: Η Γεωργία. Λοιπόν, δύο φάρσεις λέει ήταν οι αγαπημένες μου. Η πρώτη ήταν ότι έκανα ότι έχω λιποθυμίσει και δεν μπορούσα να με συνεφέρω με τίποτα. Και η δεύτερη ήταν να πηγαίνω πάνω από κάποιον που κοιμόταν, να τον κοιτάζω επίμονα από πολύ κοντινή απόσταση στο πρόσωπο μέχρι να ανοίξει τα μάτια του για να τρομάξει.
1: Καλά, αυτό είναι. Θα ήταν όλοι δικοί σου. Αυτόματα. Αυτόματα. Πέφτει να

0: έτσι λέει. Του έλεγα θέλω να παραγγείλω. Παρέγγειλνε και στο τέλος έφτανε 100 ευρώ. Μόλις έφτανε 100 ευρώ, το κλείνει. Ο άλλος έχει ξεκαρδιστεί.
1: Λέγε, είναι καταπληκτικά. Πού τα σκεφτήκατε αυτά, δεν τα έχω κάνει ποτέ.
0: Εσύ έκανε τον εξαρχίδι αυτό.
1: Εντάξει, εσύ. Αυτό αντιπέσαι ότι είναι λογοπαίγνιο.
0: Εσεί που το σκεφτήκατε να φέρετε του επταρχίδιδε. Να του λέτε τον κύριο Εξαρχίδη. Ο κύριο Εξαρχίδη, όχι, εξαρχίδη, για ένα τέτοιο καθίς έτσι, για ένα αυτά. Θα έφερε δηλαδή στην πιτσέρια, μην τυχόν και πάρει καμία πιτσέρια και
1: όθο. Και χειρότα και έγραφε. Έγραφε τρει, μα απ' όλα. Και στο τέλο.
0: Έλα, ρε. Είστε πειρακτήρι. Σαντανάδες! Λοιπόν, ναι. Γι' αυτό και μόνο θα τιμωρηθείτε. Θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Θα πάμε σε διάλειμμα, θα πούμε περισσότερο και εμείς τα δικά μας διαφημιστικά. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο, παιδιά, σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Και σήμερα το δίκτυο κινητής είναι από τη Vodafone και δυναμώνει. Το πετυχαίνει με μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Σύμφωνα μάλιστα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερο στο Vodafone.gr.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχής. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Αρχίζει.
14: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
18: Κύριε Αντών,
17: ναι.
18: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
17: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
19: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνους. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
22: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
21: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
23: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
21: Δυσγλυκινικό.
23: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
21: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
25: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
26: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949 λοιπόν και συνεχίζουμε. Ο Μασούτης γιορτάζει 50 χρόνια και σου κάνει δώρο binge watching. Κατέβασε το τώρα στο Μασούτης app και γίνε ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες αντένα plus, σειρές που κολλάνε, ταινίες που δεν χορταίνεις και exclusive περιεχόμενο όπου κι αν είσαι. Το μόνο που κάνεις, πάρα εύκολο, κατεβάζεις το Μασούτης app, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Γιόρτασε λοιπόν τα 50 χρόνια Μασούτης με δώρα που αξίζουν μέχρι 15 Ιουλίου, πρόλαβε το. Μασούτης app, ρε Φορτούνη. Download, register and good luck, honeys.
1: Είδες πόσο εύκολο ήταν.
0: Πάρα πολύ εύκολο ήταν. Φορτούνη, πάμε κίνηση τώρα.
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
28: Τι γίνεται πράγματα στους δρόμους της πόλης?
1: Τι να γίνει, εκεί που λέει η Μπέτη την αναφορά για το Μασούτη, τσου πετάει το χάρτη της κίνησης. Και τι γίνεται στο ποτάμι?
0: Τι γίνεται?
1: Χαμός το κατέβασμα. Δεν ξέρω, δε παιδιά πάλι.
0: Για μπάνιο πάνε. Πού πάνε?
1: Για δουλειά πάνε οι άνθρωποι ακόμη, γιατί μάλλον δεν είναι και αυτή στην ίδια μοίρα με εμάς.
0: Έχει λεωφορεία, σχολικά, δεν έχει πολλά πράγματα.
1: Ο Κηφισός όμως μαζεύει όλη την κίνηση εκεί πέρα, όπως και η άνοδος της Συγκρού. Το μποτιλιάρισμα στο κέντρο είναι σταθερό και από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Πειραιά, γνωστό πρωινό μποτιλιάρισμα για αυτές τις μέρες. Καλημέρα.
0: Έλα, θα σας ταξιδέψουμε τώρα με τον καιρό.
1: Πού θα πάμε?
0: Κρήτη, Κέρκυρα, Κενιά.
1: Κάτσε, παίζω τη μελόντικά μου.
0: Παίξε μελόντικες. Έλα. Αρμόνιο είναι αυτό, ρε.

0: Ολλανδία.
1: Τι ωραία παραλία πήγαμε.
2: Τέτοια τραγούδια δεν μας βάζει ρε Φορτούνη.
1: Αχ, δροσερά. Θα τα βάλω. Έρχονται σιγά σιγά και αυτά.
0: Τώρα καλείτε όμως το 210-68-35-722, γιατί έρχονται και αυτά. Έρχεται και η Μαντάμ Μπακίρα.
2: Έρχεται και αυτή, την είχα ξεχάσει.

0: Κατερίνα Λιόλιου να μας έχει φέρει το λογαριασμό. Ήρθε η στιγμή για να υποδεχθούμε τη Μαντάμ Μπακίρα, την οποία από ό,τι φαίνεται σήμερα την ξεχάσαμε.
1: Όχι, ποιος την ξέχασε? Εσύ και η Μπέτη.
0: Ενώ εσύ?
1: Εγώ πάντα τη θυμάμαι.
0: Λοιπόν, θα κερδίσετε στο παιχνίδι με τη Μαντάμ Μπακίρα 2 πίτσες από την Pizza Fan. Και αν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Οι νέες Pizza Bianca και Pizza Fan με Φιλαδέλφια και μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Και μπορείς να τη δοκιμάσεις και τις δύο αν παίξεις με τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάνιον γκρ.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Μαντάμ Μπακίρα μου, βλέπετε εδώ τι φίδια έχετε.
3: From now on. Δηλαδή και το μικρόφωνο δεν μου ανοίγει και με ξεχνάει. From now on I talk only to you.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Only to you. Γιατί ο Βασίλης Φωτούνης από την αρχή δεν με χωνεύει.
1: Το έχετε καταλάβει, ε? Και εγώ έχω διακρίνει.
3: Εγώ όμως είμαι άνθρωπος υπεράνω. Δεν παίρνω τη διεύθυνση να τον απολύσουν. Θα μπορούσα να το κάνω. Γιατί είχα τη δύναμη. Δεν το κάνω όμως.
0: Απλά το λέμε στον αέρα μόνο και λες, α, δεν με θέλει.
1: Γιατί η Μπέτη είναι καλύτερη.
3: Πώς δεν ισχύουν.
1: Που είναι και κολλητή σα.
3: Δεν θα τα πείτε.
0: Εγώ τώρα θα την πληρώσω.
3: Εγώ βλέπω.
0: Την ξέχασε η Μπέτη, την πληρώσω εγώ.
1: Ναι. Λοιπόν.
3: Εσύ είπε ότι την ξεχάσαμε όμω.
0: Γιατί είπα την αλήθεια. Δεν είμαι σαν την Αθηνά. Ναι, τη θυμήθηκα εγώ για να βγάλω την ώρα τη απέξω.
3: Η Αθηνά με γλύφει.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ έχω ανάγκη να μιλήσω. Εγώ δεν προσκύνησα ποτέ κανέναν. Ούτε και χρεώθηκα. Σαν τον Κυριαζή.
3: Τώρα δεν μου λέτε. Αφήστε τα χαζά να παίξουμε. Βάλει το.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Οχ, τι έχει συμβεί, κυρία μου.
2: Έχει στεναχώρια.
0: Βούλιαξε το καράβι, βούλιαξε, τι έγινε.
1: Όχι, απλά δεν το πιστεύω ότι παίζω.
3: Και όχι,
1: κέρδισα οικονομόπουλο την προηγούμενη εβδομάδα, πήγα χθες.
3: Ήταν ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν τέλεια βραδιά.
2: Πόσο χαιρόμαστε.
0: Πού το κέρδισε τον οικονομόπουλο? Εδώ, αλλά σε ποια εκπομπή?
2: Στο Πάμε Πρωινό.
1: Σε εσάς.
0: Το Πάμε Πρωινό.
2: Βεβαίως, το κορίτσι μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τι ωραία, λοιπόν άκουγα. Θα μίλωσε λίγο το ραδιόφωνο και πάμε να παίξουμε. Πάμε.
0: Ωραία, πώς ονομάζεσαι?
1: Είμαι η Έφη.
0: Γεια σου Έφη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Έφη, λοιπόν, να το πω, να το ξεκινήσω.
1: Για πάμε.
0: I've made you into a god. One time to see you, to tell you I love you, come back. I've made you into a god one time to see you, but you pushed me away before I'd even talk to you. One time to see you, to tell you I love you. I've made you into a god.
3: Έλα, εύκολα.
1: Έχω κάνει θεό.
0: Έλα, βρέφη μου. Έλα, βρέφη μου. Μπράβο που κέρδισες τις πίτσες. Είσαι θεά.
1: Έχει δουλειά και λέω μόνο για σας ότι κερδίζω.
0: Ευχαριστούμε
3: πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
1: Μαντάμα κύριε, είσαι θεά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γλυκιά μου. Ευχαριστώ.
2: Ορίστε, τα λέει.
0: Αλλά είναι δυνατόν να βάλετε το μαζονάκι, το έχω κάνει θεό, και όχι την Κατερίνα τη Στανίση, ρε παιδί.
2: Είναι και ωραία κι αυτή. Φανταστική κορυφή.
0: Η Κατερίνα Στανίση έχει πει το μυστικό μου έρωτα, έχει πει το δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε, συγγνώμη κύριε, ποιος είναι.
2: Την κάνει πολύ ωραία και η Μπέτη Μαγκύρα.
0: Μπέτη κάνει την Κατερίνα Στανίση. Ναι, κυρία Μαγκύρα, την κάνω. Για κάνει μας λίγο να δούμε. Μισό λεπτό. Όχι, δεν είμαι εγώ αυτή.
2: Ωραία.
0: Εγώ την κάνω καλά όταν μιλάει.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά καμιά φορά λέτε για μαλακές. Έτσι για να περνάει η ώρα. Εγώ ένα έχω να σας πω. Αν ξαναβάλετε αυτόν να λέει το έχω κάνει θεό και όχι εμένα που είναι το δικό μου το πρωτότυπο, θα έρθω και θα σας το διαλύσω όλα και στο ρυθμό για σας.
3: Ωραία παιδιά, λοιπόν,
4: έχετε λίγο, γιατί έχω τόσα δίκιο. Χρόνια, τόσα χρόνια στην έκτα, νομίζετε ότι... Λοιπόν, και
3: σας.
4: Μου κάνει και ο άλλος νοήματο ότι δεν έχουμε χρόνο.
3: Όχι, να χαιρετήσουμε και τη φίλη μας.
4: Μπορεί να πάω να λέω εγώ.
2: Πώς θα πάω να...
0: Έφυξα!

0: Παιδιά, εσείς να μαθαίνετε. Έτσι,
1: εσείς να μαθαίνετε. Όχι, όχι, εσύ να μαθαίνετε.
0: Για όταν μιλάμε για εκδίκηση σε πρώην.
1: Σε τι?
0: Το καλύτερο που έχω διαβάσει τον τελευταίο χρόνο.
1: Για λέγε, λοιπόν, να τα ξέρουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον.
0: Μπράβο, 31 ετών, Μπρουκ Μαντσίνι λέγεται. Ετών.
1: Ναι.
0: Από τη Φλόριντα.
1: Ναι.
0: Συνελήφθη από την αστυνομία γιατί τι έκανε.
1: Τι έκανε.
0: Έμπαινε επί 30 μέρες, ένα μήνα, κάθε μέρα, εξ αποστάσεως, είχε τους κωδικούς, στο λογαριασμό του Netflix του πρώην συντρόφου της και κάθε μέρα, για 1,5 μήνα παραπάνω, άλλαζε τη γλώσσα του λογαριασμού σε πορτογαλικά. Κάθε μέρα το
1: αυτό
0: βράδυ.
1: Είναι εκδίκηση σε πρώην.
2: Καλά, και τι και.
0: Δεν ξέρω. Έμπαινε κάθε βράδυ.
1: Σιγά, δεν περίμενα κι εγώ να ακούσω κάτι βαρύτερο.
0: Παιδιά.
1: Μας προετοίμασες, μας έφτασες.
0: Μισό λεπτό.
1: Φανταστήκαμε. Θα το βρει όταν από τα ελικόπτερα.
0: Βλέπεις εσύ τώρα αγαπημένο σύριελ κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Και κάθε μέρα μπαίνεις στο λογαριασμό σου και βλέπεις ότι κάτι συμβαίνει και είναι αλλαγμένη γλώσσα σε πορτογαλικά και λάθος κωδικό. Παίρνεις το Netflix. Λέτε ρε παιδιά, κάντε ένα reset σας παρακαλώ.
1: Α, κάνεις όλη τη διαδικασία.
0: Μέρα πρέπει να κάνεις ολόκληρη τη διαδικασία. Και δεν καταλάβαινε πού γινόταν το σφάλμα.
1: Δεν καταλάβαινε τι έκανε, έπαιρνε ζωές που έλεγε κι αυτή.
0: Έκανε την αλλαγή γύρω στα μεσάνυχτα και στη συνέχεια πρόσθεσε και στις τηλεβενουβέλες continue watching.
1: Α, καλά, φανταστικό. Του άλλαζε και τη σειρά από τη σειρά. Όπως μπορώ θα σε εκδικηθώ άτιμε.
0: Σε τηλεβενουβέλες άσχετες και του βάζε continue watching. Και ερχόταν το βράδυ και έλεγε πότε είδα εγώ, ας πούμε, αυτό το πράγμα και να συνεχίσω να το βλέπω. Έλα, καταπληκτικό.
1: Έλα, είναι έξυπνο. Είναι έξυπνο. Όσο μπορείς να τον παιδί. Άμα σε έχει πληγώσει, άμα έχει πάει με άλλη, το Netflix είναι το λιγότερο.
2: Αν πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι
1: πολύ. Λοιπόν.
0: Για φανταστείτε να σας έβαζαν τώρα, είδατε ας πούμε εσείς ξέρω εγώ τι.
1: Τι.
0: Ένα θρίλερ που δεν θέλετε να το δείτε ή οτιδήποτε.
1: Έχει πλάκα αυτό, η αλήθεια είναι αυτή, ήταν φάνταστο.
0: Πότε είδα εγώ αυτό. Πότε το ξέρω αυτό.
1: Πότε το ετοιμάζω.

0: Απόν, φτάσαμε στο διάλειμμα. Ακριβώς έχει πάει η ώρα.
1: Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Με εκτοήνη 2% νίαν συναμίδη και βιταμίνη Ε προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, είναι δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Η Intermed, λοιπόν, που ήταν μέγος χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφοροδοσιολογικής Εταιρείας στην Εκστρατεία για την Πρόληψη και την Ενημέρωση του Καρκίνου του Δέρματος, έχει φτιάξει αυτή την υπέροχη Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 και σας την προτείνουμε.
2: Τέλεια!
1: Τώρα θα
2: πάμε για διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς!
0: Αρχίζει!
3: Δεν νόησαμε, παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
0: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 10 χρόνια σπούταμε. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotabuli.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
8: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
9: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Οι καταράκτες ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
19: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
18: Γιατί?
19: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
18: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
21: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
22: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει.
1: Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
22: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
23: Plus, plus, plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
24: Plus, plus, plus.
25: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
26: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
27: Πάμε πρωινό με την Betty Maggie, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αθαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
28: Ρυθμός 949. Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Αφαλίδου εδώ στο ρυθμό για ακόμα μία ώρα. Την τελευταία μας, την πιο δυνατή, την πιο φορτσάτη που μοιράζει και φανταστικά φθόρα. Διότι έρχεται η λέσχη των καμένων ποιητών. Θα δώσουμε λοιπόν ένα διπλό εισιτήριο.
29: Μάλιστα,
28: έτσι.
29: Ναι.
28: Δύο εισιτήρια πήγαινε έλα με Golden Star Ferry σε όποιο προορισμό και όποτε εσείς θέλετε. Αρκεί να γράψετε ένα πείμα και να μας κάνετε να ξεκαρδιστούμε στο γέλιο.
30: Έτσι.
28: Με τι λέξη να βάλουμε σήμερα?
29: Σήμερα θα βάλουμε τη λέξη φάρσα.
28: Φάρσα. Αυτό ήταν το θέμα μας.
30: Ωραία η φάρσα. Πολύ ωραία, αφού είχαμε και αυτό το θέμα ημέρα σήμερα.
28: Σούπερ.
30: Με τη φάρσα θα παίξουμε. Ωστόσο, έρχεται και η Dr. Betty.
29: Ναι.
30: Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά, αυτή την ώρα?
28: Και τι δεν έχουμε αυτή την ώρα? Εσείς να μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Θα γελάσουμε με την καρδιά μας.
29: Έχουμε Βανδύ. Έχουμε Αργυρό.
28: Έχουμε Θεοδωρίδου.
29: Έχουμε Θεοδωρίδου την αγαπημένη μας.
28: Γράφτε τώρα εσείς το ποίημα σας με τη λέξη φάρσα μέσα. Θέλουμε να είναι πολύ αστείο ποίημα. Έτσι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Έχει ανέβει ο πύχης.
30: Βέβαια.
29: Και κυρίως έχουμε την έρευνα με σεξ από την Dr. Betty.
30: Έρχεται και αυτή.

0: Σήμερα η εκπομπή και το θέμα της είναι αφιερωμένο στην Αθηνά Φαλίδου. Βασικά αυτή η στήλη νομίζω ότι δημιουργήθηκε για την Αθηνά Φαλίδου.
1: Νομίζω είναι
2: τόσο πολύ, γιατί σας βγάζω τα σεξουαλικά σας.
0: Ναι, όχι αυτά. Μας βγάζει συνήθως τα ανάποδα. Μας έχεις διχάσει η αλήθεια.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, τη μία περιμένουμε να είσαι πάρα πολύ συντηρητική, γιατί συνήθως είσαι.
2: Δεν ξέρω γιατί σας έχω δημιουργήσει αυτό το αίσθημα. Επειδή δεν θέλω τις απιστίες και τα κέρατα και τα swinging. Γι' αυτό σας έχει δημιουργηθεί. Δεν θέλω.
0: Για να πέτυχες. Swinging σήμερα έχουμε. Αλλά κρουαζιέρα.
1: Όχι κούνια.
0: Swinging με κάτι από women empowerment. Τι εννοώ?
1: Γυναίκα με δύναμη.
0: Τι συμβαίνει στην πιο members only kinky κρουαζιέρα?
1: Μόνο για μέλη και kinky κρουαζιέρα.
0: Και kinky και swinging και κρουαζιέρα.
1: Πρέπει να έχεις
0: βγει. Καταλαβαίνεις τι έχει γίνει εκεί?
2: Κατάλαβα.
0: Τι καταλαβαίνεις?
2: Εκεί θα φοράνε μέσα στο πλοίο ή θα κυκλοφορούν?
0: Τι σε νοιάζει εσένα?
2: Τι με νοιάζει εμένα?
1: Τι βρακεί το θέμα όμως?
0: Γεια! Λοιπόν, φανταστείτε μια κρουαζιέρα,
2: ναι,
0: όπου η ειδονή συναντά τη γυναική ενδυνάμωση. Λοιπόν, μιλάμε για την Killing Kittens.
1: Ναι.
0: Την πιο exclusive kinky κρουαζιέρα στον κόσμο. Ναι. Την έχει δημιουργήσει η γυναίκα, η Emma Sale.
1: Ναι.
0: Το swinging δεν είναι εδώ μόνο παιχνίδι, προσέξτε. Είναι ένας τρόπος σεξουαλικής αφύπνισης. Ποιος είναι ο χρυσός κανόνας?
1: Ποιος?
2: Για πες μας.
0: Για φανταστείτε.
2: Ναι.
0: Οι γυναίκες έχουν τον απόλυτο έλεγχο.
2: Α.
0: Κανένας άντρας δεν επιτρέπεται να κάνει την πρώτη κίνηση.
2: Α, θα είναι κρουαζιέρα γυναίκες άντρες και οι γυναίκες θα είναι αφέντρες δηλαδή.
0: Ακριβώς. Αλλά swinging, αλλά ξοκολιές δηλαδή, με λίγα λόγια. Mm. Οι καμπίνες κοστίζουν από 5 έως 35.000 λίρες. Το sold out.
2: Θα πληρώσουμε κιόλας.
0: Ε, τι.
2: Πάμε εκεί.
0: Δηλαδή. Θα πληρώσουμε, θα μας αυτούσουν.
2: Το σο...
0: Ναι, αλλά πας γι' αυτό το λόγο, κούκλα μου, για να κάνεις swinging.
2: Τέλος πάντων, πες ότι τα
0: έχω. Εσύ αποφασίζεις, δεν αποφασίζει ο Γιάννης.
2: Ναι,
1: επιθυμείς.
2: Θα πάρω και τον άντρα μου μαζί.
0: Με ποιο
1: είναι βασικός όρος, δεν κατάλαβες. Οι προδιαγραφές είναι συγκεκριμένες.
2: Ναι, καλά.
1: Για
2: συνεχίστε.
0: Δηλαδή θα το κάνει ή θα δώσει και το Γιάννη. Οπότε, λοιπόν, το sold out είναι δεδομένο γιατί οι επιβάτες ξεκινάνε από 24 έως 74 ετών. Χαρά στα κουράγια τους. Δεν είναι, λέει, ένα 7ήμερο πλωτό πάρτι απλά. Είναι ένας ασφαλής χώρος για γυναίκες που θέλουν να ξαναβρουν την αυτοπεποίθησή τους και να εξερευνήσουν τις επιθυμίες τους χωρίς ταμπού.
2: Τι παρέα θα κάνουμε, μωρί? Με την γυναίκα 74 χρόνια. Τι θα κάνουμε, να κοιτάμε?
0: Παίζουν το κατά πού θα πέσει. Το κρατάς και τα αφήνεις και λες κατά πού θα πέσει. Δεξιά ή αριστερά και βάζεις το χήμα.
2: Αλήθεια, υπάρχουν άνθρωποι που τα ζουν αυτά. Μπράβο τους, το λέει η περδικούλα τους.
0: Ναι, γιατί όχι. Αμαντεύουν και ψάχνουν και θέλουν να δοκιμάσουν. Εμείς δεν κρίνουμε.
2: Εμείς να κρίνουμε είναι δυνατόν? Ούτε μα νοιάζει μας, ο καθένας όπως
1: είναι. Είναι δυνατόν να κρίνουμε εμείς αυτές τις ιδέες? Αυτές τις ανομαλίες θα κρίνουμε δηλαδή τώρα εμείς?
2: Θα πήγαινες εσύ.
0: Εσύ θα πήγαινες που το παίζεις έξυπνος.
2: Θα πήγαινες, για να λες.
1: Τρέχοντας.
2: Με σύντροφο θα πήγαινες εσύ.
0: 100% φορτούνης. 100% φορτούνης.
2: Θα πάω κι εγώ για να είμαι από μια ρολή και να γελάω. Γι' αυτό θα πάω.
0: Και άμα πας θα συμμετέχεις, κούκλα μου. Δεν θα κοιτάς. Δεν πας εκεί να κοιτάς.
1: Έπορε που φτάσαμε.

0: Ό,τι είναι τώρα, παιδιά. Κωνσταντίνος Αργυρός, όσα νιώθω, είναι το νέο σλόγγαν μας για το
1: ναι,
0: πάμε πρωινό.
1: Όχι ό,τι είναι. Θέλουμε ποίημα με τη λέξη φάρσα.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
2: Συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ετοιμαστείτε, γιατί θα κερδίσετε εκτοπλοϊκά εισιτήρια, ρε παιδιά. Δεν είναι τυχαίο τώρα το δώρο μας.
0: Όχι,
1: είναι
0: δωράρα. Α μείνουμε στη λέσχη καλύτερα.
1: Θέλετε. Όχι, όχι, να μας πει.
0: Όχι,
1: αυτό
0: να
1: που
0: μείνουμε
1: έχει.
0: Στη λέσχη καλύτερα.
2: Γιατί, τι θέμα έχει.
1: Κάτι θέλει να μας πει. Δεν ξέρω. Θα
0: το παρατάω.
2: Μετά το swinging στην κουραζιέρα με τους
1: συνάδελφους.
2: Γίνεται
0: υπάρχει και χειρότερο.
1: Για πες, τι.
0: Γυναίκα έχασε 10 χρόνια αμνήσεων και έπαθε την λεγόμενη σφαιρική αμνησία.
1: Πώς είναι
0: αφού
1: αυτό?
0: Αφόδευσε με υπερβολική δύναμη.
1: Όταν τι σημαίνει αφόδευμα με υπερβολική δύναμη?
0: Όταν καταπονείς πολύ τον εαυτό σου και έρθει σε μια κατάσταση που έχεις κουραστεί πολύ και σωματική καταπώνηση έντονη, υπάρχει αυτή η ορολογία που λέγεται σφαιρική αμνησία. Γιατί μπορεί να μειωθεί η ροή του αίματος στον εγκέφαλο και έτσι δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα στις αναμνήσεις.
2: Να πας για τουαλέτα και να βγεις.
1: Από το σφίξιμο ή της έφυγε σπρέι πολύ δυνατό?
2: Όχι, από το σφίξιμο για να φύγει.
1: Ο Φορτούνης, γιατί γελά, εγώ ιατρικά ρωτάω. Εξήγησέ μου γιατί δεν μπορεί.
2: Τώρα ο Φορτούνης να σκεφτεί ότι έχει πάει.
1: Από το πολύ σφίξιμο για να καταφέρει η γυναίκα να φωτέψει.
0: Αυτό.
2: Ανοίγει την πόρτα μετά και λέει στον άντρα, ποιος είστε εσείς, τι θέλετε εδώ πέρα?
1: Συγγνώμη κύριε, δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε.
0: Θα έπρεπε να μην θυμόμαστε κανέναν εμείς. Τόσες φορές που μας έχει συμβεί, θα έπρεπε να είμαστε με μολική αμνησία.
1: Γι' αυτό να προσέχεις, να τρως δαμάσκηνα και τέτοια, άμα δυσκολεύεσαι. Δαμάσκηνα, ακτινίζια.
0: Μείνα στο υπερβολική δύναμη, δεν ξέρω να δυσκολεύουμε.
2: Σφίξιμο λένε οι παιδί μου.
1: Παιδιά, δεν το ξέρω ότι είναι τόσο επικίνδυνο.
2: Κι όμως, είδες, να.
0: Εσείς θέλετε να το
1: μας φυλάξει.
0: Δεν φταίω.
1: Είναι να ξυπνάς το πριν και να κάνεις το σταυρό και να λες, πού θα μου έρθει σήμερα.
2: Δεν ξέρεις, ή από πέσιμο ή από.

0: την ευθύνη στο πάμε πρωινό της Τετάρτης. Εμείς κατεβάσαμε και το Μασούτης Application, είμαστε έτοιμοι για τα ψώνια μας. Το σούπερ μάρκετ πάντα μαζί μας, με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης κάνουμε τις αγορές μας γρήγορα και εύκολα. Δεσμεύουμε διάστημα παράδοσης που μας εξυπηρετεί και έτσι χρησιμοποιούμε οι vouchers και τα φυλάδια προσφορών online. Έχει πολλές συνταγές και για το καθημερινό μας τραπέζι και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού μόνο για εμάς. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που μας καταλαβαίνει και μας ακολουθεί παντού και μαθαίνουμε και όλες τις λεπτομέρειες στο masoutis.gr.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
0: Πάμε για
2: να γράψετε, παιδιά, έχετε
1: πείμα
2: χρόνο.
1: Με τη λέξη φάρσα.
2: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή,

0: 10% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Secret 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Secret 7GT στο Secret Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβος Αμαρουσί. Secret. Time for change.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Σε νησί να κάνεις πράτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
5: Ας ποιο είναι αυτό?
6: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ, είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Με βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι!
11: Ανάβουν τα αίματα!
10: Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι!
11: Είσαι cool!
10: Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι! Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πάμε πρωινό με την Betty Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Μάθε περισσότερα τώρα που ο Πράκτορ Βουφού σηκώνει το drone του. Τι γίνεται, Πράκτορ, έχει κίνηση στους δρόμους?
6: Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, παιδιά.
5: Ναι.
6: Ναι. Έχει κίνηση για 9 και 35 Τετάρτη 8 του Ιούλη. Πολύ. Και στην άνοδο του Συγκρού και στο κέντρο και προς τα πάνω και Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Αν τώρα κατεβαίνετε στην Μεσογείο, αρχίζει η πυκνή ροή από την Αγία Παρασκευή και προς τα κάτω. Το ποτάμι ποτηλιαρισμένο από τον κόμμο της Μεταμόρφωσης μέχρι την Ιερά Οδό και δεν συμμαζεύεται. Καλή υπομονή.
3: Ο καιρός σήμερα.
5: Έλα, θα το γλεντήσουμε σήμερα. Συνεχίζουμε σε τέτοιους ρυθμούς καλοκαιρινούς.
6: Α, ωραία, με την κιθάρα μας.
5: Ναι, πολύ αγαπημένο μου τραγούδι.
4: Αχ, ανάψε τη φωτιά να κάτσουμε στην άμμο.
6: Πάμε και.

0: πρωί. Θες να μείνεις με το βρακί. Δεν είναι παρήγορο το ότι όλοι μαζί μετράμε τη σημερινά.
1: Βουτιά να κάνουμε, ας τα πονάμε. Λοιπόν, ωστόσο εσείς αν θέλετε να βουτήξετε, να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε, γράψτε ένα ποίημα με τη λέξη φάρσα μέσα και καλέστε τώρα στο 210-6835-722 να βγείτε αέρα. Γεια!

0: επιλογή. Είστε η μοναδική μας, η ανεπανάληπτη, η συγκλονιστική επιλογή. Oh. Η λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Ανοίξαμε πύλες λοιπόν και υποδεχόμαστε έναν από εσάς. Τρίψε τα χέρια σου.
2: Ανοίγουμε αυτά
0: και χειροκρότα, στρώσε χαλί και καλημέρα στον πρώτο ποιητή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε κυρία μου?
2: Ήρθε η ώρα.
3: Είσαι με να μιλάτε?
0: Μα είσαι εσάς μιλάμε.
3: Α, Μέρη.
0: Γεια σας Μέρη, τι κάνετε?
3: Καλά.
2: Σε ταξιδουλεύετε γιατί μιλάω, ακούγεται σαν συμπή.
3: Όχι.
2: Α, ωραία, συγγνώμη.
0: Αλλά ακούγεται όντως σαν συμπή.
2: Ναι, ναι, ναι. Σαν αυτό το...
0: Λοιπόν, Μέρη, δώσ' το κούκλα μου, δώσ' το όλο με φόρα.
3: Λοιπόν, χωρίζω και ονειρεύομαι, ελεύθερα πως ρεύομαι και πως αερίζομαι δίχως να ζορίζομαι. Τόσα χρόνια μία φάρσα πέρασαν από μπροστά μου και κατέστρεψαν σχεδόν τα υδραυλικά μου. Πέταξα τα ντουφαλάκ, ελεύθερη γυρνάω και στον πάνω μια χαρά, τώρα εγώ περνάω.
4: Για τους ανθρώπους τους καταπιεσμένους, για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να εριστούν.
0: Τα ντουφαλάκια ρε, πού τα παίρνουμε, θύμισε μου.
4: Στη δυσκυλιότητα.
2: Για τους ανθρώπους, ναι.
4: Κοίταξε, είναι ένα ποίημα το οποίο έχει το κοινό.
2: Με μόνιμο τυμπανισμό.
4: Και με κολίτιδες. Έχει κοινό
0: αυτό το ποίημα. Και ο γάμος μια φάρσα. Μέρη, πονεμένη ιστορία σου, ε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτοβιογραφική.
0: Το λες με χαρά παρόλα αυτά. Αυτό μας
3: δίνει. Γιατί αφορά τον άντρα μου.
0: Το καταλάβαμε, αλλά. Το καταλάβαμε, αλλά. Εύχομαι καταρχάς ο άντρας να μην ακούει.
3: Το γράφω εκ μέρους του.
0: Α, τον εκπροσωπεί. Συγγνώμη, αυτό τα λέει ο άντρας σου και τα λες εσύ με χαρά.
2: Ο άνθρωπος είναι που είναι τούμπανο κάθε μέρα ο άνθρωπος, γιατί σφίγγεται. Ωραία. Καταπληκτικό.
0: Μπράβο, παιδιά. Θα πω εγώ. Για το χιούμορ σας.
4: Είσαι καταπληκτική και οι δύο.
0: Μάλιστα.
2: Επόμενος.
0: Πάμε στην επόμενη μας γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
5: Σε μένα μιλάτε?
0: Ναι, μάλιστα. Σε εσάς.
5: Α, είμαι η Άσπα.
0: Η Άσπα, μάλιστα.
5: Με ξαναπροσπαθήσω σήμερα.
0: Ωραία. Να προσπαθήσεις, βεβαίως.
2: Επιμερονικά.
0: Έτσι, λοιπόν, για δώσ' το.
5: Λοιπόν, το πείδημα μου άρεσε από μικρό κορίτσι. Όμως η μαύρη τύχη μου με έχει κατουρίσει. Κοντάρι ονειρευόμουν να μοιάζει του Μανόλου. Μα μου τυχε ένα μια σταλιά. Τρεις πόντους όλο και όλο. Είπα θα δοκιμάσω αλλιώς. Θα μπω στη πληρωτίδα.
0: Έτσι,
5: ναι. Μπράβο. Αν να φτάσεις κορυφή με αυτό το γλυφίδα. Γι' αυτό κορίτσια προσοχή. Αφήστε το παζάρι. Το πείδημα θέλει σκληρό και δυνατό κοντάρι.
0: Μπράβο.
5: Θέλει και ικανότητες να κόβουν την ανάσα. Αλλιώς το κάθε πείδημα γίνεται μία φάρσα.
0: Ωραία!
4: Πολύ μάλιστα!
0: Πολύ δυνατή! Πώς είπαμε το όνομά σου? Η Άσπα, η Άσπα.
4: Έλα, ωραίο ήταν.
2: Next.
0: Πάμε, για πάμε στο επόμενο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, Παύλος είσαι.
6: Τι κάνετε, ναι, ο ίδιος.
2: Είμαστε καλά.
0: Πού είσαι τόσο καιρό, ρε ψυχή?
6: Εδώ έχουμε τα παιδάκια, θα πάμε πέρα τότε.
4: Είναι στο σχολικό.
0: Α, έχεις ακόμα εσύ. Είναι η παιδική σταθμή, δεν έχουν κλείσει.
4: Ναι, είναι φίλες.
0: Σαν εμάς και εμείς, άστα, Παύλο.
2: Έχεις συνθέσει?
6: Βέβαια.
2: Πάμε.
0: Δώσ' το.
6: Μια φάρσα είπα να σκεφτώ να κάνω στο μωρό μου. Να βάλω λίγο make-up στο πουκάμισό μου. Για να με δει και να μου πει πού ήσουν ρε βλάκα και να της πω ησύχασε. Σου έκανα μια πλάκα. Μα μόλις άνοιξα τον γκρι δικό της νεσεσέρ, είδα κάτι και έγινε η καρδιά μου κοκρεσέρ. Είχε κρυμμένο ένα κουτί με προφυλακτικά και ένα λαδάκι ειδικό για προκαταρκτικά. Μου το έπαιζε ευαίσθητη και πως είναι παρθένα που να ξέρω ότι μπαίνανε από εκεί πίσω τρένα.
0: Εδώ σταμάτησε στο τρένο.
2: Ναι, ναι, ναι. Τώρα τι γίνεται?
0: Έχουμε άλλη μία γραμμή. Για να βγάλουμε για άλλη μία στον αέρα. Περιμένετε. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
4: Δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα, Κάφα, είπου καλημέρα.
0: Αποκλείεται η Αφροδίτη, εσύ είσαι.
7: Συνόμη.
0: Είσαι ρε Αφροδίτη.
2: Κάτσε να βάλω σιρήνης πολέμου.
0: Ρε, είχαμε αρχίσει να ανησυχούμε. Λέμε, έπαθε τίποτα αυτό το κορίτσι.
4: Συγγνώμη.
0: Γιατί έριξε μαύρη πέτρα?
7: Ναι, Μπέτη μου, είχαμε κάποια θεματάκια υγείας οικογενειακά, τώρα όλα καλά.
0: Έλα, μπορείς. Χαιρόμαστε
8: το
0: πολύ.
8: Δυναμικά, έλειπα ένα διάστημα.
0: Μα έλειψε, σε πεθυμίσαμε. Ο Φορτούνη τα έχει βάψει μαύρα. Δεν έχει συνέλθει από τότε που εξαφανίστηκε.
8: Αγάπη μου, να σου πω ένα μήνυμα στο Instagram. Δεν μου στείλει.
0: Έχει ασπρίσει. Έχει ασπρίσει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρει τι του συμβαίνει. Δεν μπορεί. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ.
2: Κάπου να δει.
8: Λάρα μου.
0: Αφροδίτη, το μαυρισμένο
2: με τον κρυζομάλικο του. Είχε έρθει εδώ πέρα, είχαμε κάνει γιορτές, γενέθλια, αυτά, είχαμε χαρεί πολύ και ξαφνικά εξαφανίστηκε.
0: Του κάνει γκόστινγκ. Πώ λέει η γυναίκα, ρε παιδί
8: μου. Γκόστινγκ, γκόστινγκ. Μπράβο, η φίλη μου η Κωνσταντίνα λέει γκόστινγκ, γκόστινγκ.
2: Ξέρει ποιο είναι το θέμα.
8: Μπίλι, σου λυθά.
2: Πάρα πολύ. Γιατί ξέρει τι, έπαθα την ήττα που λέει ότι κοίταξε να δει, αλλιώ σε περίμενε, αλλιώ σε είδε και μετά μα έπεσε.
0: Και ότι απογοητεύτηκε. Έλεγε τόσο γέρο. Κάλαμε σενάρια, τι έχει συμβεί.
8: Περίμενα πώς και πώς μου φτιάξατε τη διάθεση.
0: Εμείς να δεις εδώ τώρα τι
8: έχουμε. Πετάρα μου, πού είσαι ρε πετάρα.
0: Εδώ κοπέλα μου, εδώ μας έχεις λείψει.
8: Εσύ γυναικάρα μου.
2: Λοιπόν, έχεις γράψει ποίημα, αγάπη.
8: Θέλω να πω και ποίημα,
0: βέβαια, γι' αυτό, για δώσ' το.
8: Βέβαια. Πάρσα θα σου κάνω, Φουρτούνη μου καλέ, πως είμαι η Αφροδίτη και σου λέω στο Λανέ. Θα βγούμε στο καράβι να σαλφάρουμε μαζί, να πάμε ταξιδάκι στο πιο όμορφο νησί.
2: Ναι. Όχι, εγώ λέω ναι.
0: Πάρε το, τι λες τώρα, πάρε τα εισιτήρια. Έγινε η επιστροφή της Αφροδίτης σήμερα.
2: Φύγουμε.
0: Το πιστεύω. Γιορτάσεις, Φουρτούνη, το κορίτσι σου.
2: Καταπληκτικό.
0: Βάλε ρε το πανταζί, ξαναγύρισες.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βάλε ρε το πανταζί, ξαναγύρισες. Έχει τρελαθεί τώρα. Φορτούνης δεν μπορεί να το πιστέψει, Αφροδίτη μου, ότι ξαναγύρισες.
8: Γιατί το πιστέψαμε εμείς.
0: Στον ουρανό σε ψάχναμε, στη γη σε βρήκαμε. Ο Φορτούνης αφιερώνει στην Αφροδίτη με πολύ αγάπη.
2: Το άσμα του Λεπά ξαναγύρισε σε
0: Φορτούνης. Δεν το πιστεύω αυτό. Είναι η καλύτερη μου μέρα μετά από
2: πολύ. Είχαμε καιρό να το ζήσουμε.
0: Κοπέλα μου εσύ.
2: Ξαναγύρισες.
0: Ξαναγύρισες.
2: Για μην είναι όπως είσαι. Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε.
0: Κάτσε και μην στη γραμμή να πάρεις το εισιτηριάκι σου.
2: Πάμε πρωινό.
9: Για σε κόκκινο.
10: Καλό ήτανε. Μπράβο.
11: Πάμε πρωινό. Στο ρυθμό 949.

0: Τώρα μετά την επιστροφή τη Αφροδίτη τελείωσε.
1: Το χάος.
2: Εδώ στο ρυθμό έχει γίνει αντάργιασμα. Τρέχουν από πόρτε αυτά. Ο ένα τον άλλον λένε γύρισε η Αφροδίτη.
0: Γύρισε, γύρισε. Πού είναι τα μπαλκόνια από πάνω.
1: 10 Μαρτίου, ρε παιδιά.
2: Από το Μάρτιο έχει.
1: Και έχει πάει 10 Ιουλίου.
2: Δηλαδή πραγματικά. Εντάξει, είχε θέματα η κοπέλα.
1: Με τιμώρησε.
2: Είχε θέματα.
0: Είχε θέματα, το είπε. Περάσαν κάτι.
2: Πάντω όλα καλά.
0: Σισμπακ.
2: Ναι, όταν ακούει τώρα το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρει πω είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derma SPF 50 Lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Ιδερμέτ είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για τελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο, πάντα αντιλιακό.
1: Υπέροχα. Τα φιλιά μας φεύγουμε. Πάμε, είναι Παρασκευή, πάμε, είναι Τετάρτη.
2: Τετάρτη, θα ήθελες πάρα πολύ να ήταν όπως και εγώ. Δεν στο κρύβω, αλλά δυστυχώς θέλω να σου πω ότι είναι ακόμα Τετάρτη.
0: Βαστάτε βρε, βαστάτε.
2: Αλλά
0: βρε,
2: όπως έλεγε και η γιαγιά μου, ήρθε η Τεταρτίτσα. Πάει η εβδομαδίτσα.
1: Και επειδή πολύ χαζολογήσαμε, ναι, θέλω να φύγουμε σοβαρά.
2: Κάνε ένα μάθημα.
3: Ή την ή επί της. Ή την ασπίδα φέρων επανιένεδη. Ή επ' αυτής φερόμενος.
2: Όχι, γίνεται και έρωστε. Έρχεται και η Οδύσσια τώρα, είναι επίκαιρο τώρα και σου το ξαναβάζουμε. Λοιπόν, να περνάτε καλά παιδιά!
1: Πηγαίνετε!
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα.

0: Καλημέρα. Νησί 939.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Vent You Live. Βασισμένο σε πραγματικός cruise review.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα. Και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
5: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια. Κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Αχ, όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε Φρέντο Εσπρέσο και Φρέντο Καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
15: Πλάς.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8.05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8.35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινά.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τεταρτούλα σήμερα, καλέ, πόσο του μηνού έχουμε? Έχουμε 8 Ιουλίου στην καρδιά του καλοκαιριού και είμαστε ακόμα εδώ. Βέβαια, βλέπω σύννεφα, μάλλον θα βρέξει. Ήρθαν πάλι τα Χριστούγεννα, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Κανείς δεν ξέρει, θα δείξει. Με ό,τι καιρό όμως, εμείς θα είμαστε εδώ και να ανεβάζουμε το κέφι με πάρα πολλούς διαγωνισμούς φυσικά, γιατί και σήμερα παίζουμε για ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη, οπότε μένει συντονισμένος και αρχίζω την ώρα με καψούρα δυναμικά και ερωτικά, γιατί έχω Νατάσα Θοδωρίδου και φορτηγό. Δυναμώνει την ένταση και αφού δυναμώσεις, στείλε μου και ένα μηνύματάκι στο Viber μας. Μου στείλε ένα αγόρι πάρα πολύ όμορφο. Καλησπέρα τρελό αγόρι μου, λέει. 6937-949-949. Και τώρα φόρτω τα όλα στο φορτηγό και αφήσω στην Νατάσα.

Πες τα, Δέσποινα. Όπως μου το κάνεις κι εσύ. Έτσι έχει ο γερός, εξαιρετικά. Ο καιρός γυρίσματα και όσοι μας πλήγωσαν θα το βρουν από το κάρμα. Γιατί κάρμα είσαι παραλία, μην πομπείς, καταλαβαίνεις, για να μην βρίσουμε μέσα στο ραδιόφωνο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ να τα περάσουμε εξαιρετικά. 8 Ιουλίου πια, θα μου πεις θα γκρινιάξεις πάλι, Γιάννη, που δεν είσαι διακοπές. Ναι, θα γκρινιάξω γιατί έχω το δικαίωμα. Ωστόσο, αφού γκρινιάξω, θα δώσω και πολλά φιλιά γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Στην Ακυλίνα, τη Vivian, το Δημοσθένη που μου στέλνει από Νέα Υόρκη, Dan International είμαι πια. Την Βασιλική και την Δήμητρα που μου λέει χαιρετώ τον υπερκούκλο παραγωγό της καρδιάς μας. Αυτά είναι τα σωστά τα λογάκια που πρέπει να υποθούνε. Α, έχω και την Αγγέλα που μου λέει πώς θα παίξουμε για Σαντορίνη. Περίμενε, κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Σε λίγο παίζουμε και για ένα μοναδικό τρίμερο στην Σαντορίνη. Μέχρι τότε όμως εγώ να ενημερώσω, διότι πλησιάζει το Μουντιάλ. Θα μιλήσω και για αθλητικά στην εκπομπή αυτή, πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πλησιάζει λοιπόν το Μουντιάλ και αν εσύ δεν ξέρεις πού θα δεις το μάτς και κυνηγάς το φίλο σου και του λες τι θα γίνει αδερφάκι μου, σου έχω εγώ τη λύση. Γιατί το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Ellinikon Sports Park, ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Πρώτο είμαι τελικό στις 14 και δεύτερο στις 15 Ιουλίου με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο τον αγαπημένο και το μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. www.theellinikon.com.gr για τα εισιτήριά σου. Και τώρα έρχεται τραγουδάρα, άκου τι έρχεται. Υπευθύνη μας στη καρδιά μου κι εγώ που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπου

0: Αυτό είναι. Σπάστα, γιατί τι μας έμεινε άλλο πια. Ιούλιος εδώ στην Αθήνα και στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα με πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλές επιτυχίες. Και ό,τι άλλο θες, εγώ θα στο δώσω. Την ψυχή μου, το βρακί μου, όλα θα τα δώσω. Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Αφού δώσω τα φιλιά μου στη Δήμητρα, τον Νίκο και την Αθηνά που μου έχουν στείλει στο Viber μας, θέλω να σου πω ότι ήρθε η στιγμή να παίξουμε για ένα μοναδικό τριήμερο στην Σαντορίνη. Βεβαίως, ίγκυ και η ώρα, ήρθε η στιγμή. Τι έχεις να κάνεις? Θα μου στείλεις το Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Θα διαλέξω εγώ ακροατόπουλο, βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάει και μπαίνει στην κλήρωση. Έχει ένα κουνούπι εδώ σαν τυρανόσαυρο. Θα τσακωθώ και με το κουνούπι. Αν λοιπόν κερδίσεις, σε στέλνω στην Σαντορίνη 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Ατζέλικα, υπερπολιτέλεια χλίδα, έως και 6 άτομα και έχει και τζακούζι εν ημέρα κλείσει, οπότε θα είναι όλα πάρα πολύ ωραία και καλούτσικα. Ωστόσο, πριν δω τα μηνύματά σου, να σου πω ότι υπάρχει ένα μέρος, μπασάρι φωνή, υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Δεν είναι μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, το κουνούπι τι θα γίνει, εντυπωσιακές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Είσοδος ελεύθερη και ημερομηνίες και σταθμοί στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Πάω να τσακωθώ με το κουνούπι, να δω μηνύματα και σε λίγο παίζουμε για Σαντορίνη. Χαμός θα γίνει.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Για πες μας ευχάριστα χόμπι.
3: Λοιπόν, μαθήματα μαρμαρογλυπτικής. Φτιάξε τη δική σου σφραγίδα, ωραίο.
2: Με βουλοκαίρι αυτή.
3: Ναι, ναι.
2: Πού μας πάει, πού μας φέρνει αυτό στο θάνατο που μας γυρίζει. Για πες.
3: Λοιπόν, κάνε μαθήματα αργαλιού.
2: Τάκου, τάκου, αργαλιός μου, που να έρθει ο καλός. Ναι, ρε, ωραίο το αργαλιό, σας άρεσε.
3: Και το καλύτερο απ' όλα, χόρεψε πάνω στα πατίνια.
2: Ποια πατίνια, τα πατίνια του γείτονα. Πάρε πατίνια σου λέει και μάθε να χορεύεις πάνω σε παντίνια το καλοκαίρι.
4: Τα καλά τα κάναμε όταν ήμασταν τρίτη γυμνασίου. Τώρα που μπήκαμε στην τρίτη ηλικία θα πάρουμε και πέσουμε με τα φορτούνι.
3: Ξέρετε,
2: ή από πέσει, ή από πέσει.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Με βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
20: Άσε με γιατί με να σκάσω.
21: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
20: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
21: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
20: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
22: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
23: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
20: Φτάσαμε κιόλας. Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
22: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
25: Για πάντα.
24: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
26: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
24: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
26: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
27: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 κελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
28: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
29: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
30: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird

0: σας. Σούρθα και πάλι. Καλοκαιρινός, καυτός και δροσερός συνάμα για όλα τα ακούστα. Γιάννης Κατινάκης. Πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα, είναι και η ώρα, ήρθε η στιγμή να παίξουμε για ένα μοναδικό τρίμερο στην Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στην υπερπολυτελή Βίλα Ατζέλικα. Φιλοξενίως και 6 άτομα. Και τζακούζι και κύριλα και ό,τι άλλο θες. Και θα μου πεις, Γιάννη, ακτοπλοϊκά τι από την τσέπη μου. Όχι αγάπη μου, δεν σε αφήνω εγώ έτσι. Δώρο από Golden Star Ferries. Έχω αγόρι που περιμένει στη γραμμή να παίξει και να τραγουδήσει για να μπει στην κλήρωση. Είναι ένας φίλος της εκπομπής αυτής που ποτέ δεν έχω μάθει το όνομά του. Καλησπέρα, Αμαρλίντο.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Θα μου πεις το όνομα σας.
1: Ζω για τη στιγμή, θα το πεις σωστά απλώς.
0: Ωραία, είναι Αμαρλίντο, δεν είναι?
1: Χωρίς το δεύτερο γιώτα, αλλά δεν πειράζει. Για εσύ πώς θα τελείς όπως θες.
0: Κάτσε, Αμαλντό, πώς είναι?
1: Αμαρίλντο. Μπράβο, το πέτυχες.
0: Είδες τι είμαι.
1: Εντάξει, ένα χρόνο στέλνω μηνύματα, το πέτυχες όμως.
0: Σας φουγγάρι τα ρουφάω, τις πληροφορίες εννοώ.
1: Αργείς, αλλά δεν συγχωρείς.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Πώς είσαι, φίλε?
1: Είμαι καλά, αν και με στεναχώρησε η Τίνος που δεν κέρδισα, οπότε επανήλθα δρυμύτερος.
0: Ελπίζω να έχεις κάνει κάποια μαθήματα φωνητικής την τελευταία φορά.
1: Γιατί... έχω βελτιωθεί ραγδαία.
0: Γιατί είχα πάθει μικρό κάταγμα στο αυτή την προηγούμενη φορά.
1: Σε ποιο, από τα δύο?
0: Και στα δύο. Γιατί παίξαν κι άλλοι πέρα από σένα. Με σένα ήταν το πρώτο κάταγμα. Και ήρθαν κι άλλοι και με αποτελειώσανε. Λοιπόν.
1: Εντάξει, έχεις περιθώρια να το θυμάσαι αυτό.
0: Έχω περιθώρια γιατί είμαι και πάρα πολύ νέος. Είμαι μόλις 18 μισό. Οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά στη ζωή μου. Λοιπόν, τέλεια. Τι θα μου πεις σήμερα?
1: Θα σου πω Γιάννη Πάριο.
0: Α, το χοντρένεις, ναι.
1: Έλα να πάμε σε ένα μέρος.
0: Άνθρωπος να μην υπάρχει. Για πάμε να δούμε.
1: Δεν είναι τυχαίο το τραγούδι που επέλεξα.
0: Μου το αφιερώνεις?
1: Όπως θες.
0: Θες να κερδίσεις τα τουρίνη, δεν θες τώρα, μην ενευριάζεις.
1: Εννοείται, θα είσαι και το έκτο μέλος της παρέας.
0: Α, θα είμαστε μερακλείδες. 6 άτομα, τι θα κάνουμε, τέλος πάντων. Για πάμε να δούμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάω.
0: Δώσ' το.
1: Πάντα με κάνεις να πονώ, πάντα να υποφέρω. Κι αν επάψες να μ' αγαπάς, πες μου το να το ξέρω. Και έλα να πάμε σε ένα μέρος, ανθρώπος να μην υπάρχει. Ούτε νέος, ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί. Πολλές φορές με γέλασες, μικρό μου χαϊδεμένο. Και μες στο κρύο μ' άφηνες, πολλές φορές να περιμένω. Και ξανά, έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Ούτε νέος, ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί. Οπα! Γιάννη, αυτό ήτανε. Ζεις?
0: Ναι. Έκανα μια μικρή ψυχοθεραπεία, ένα μικρό διαλογισμό όσο τραγούδαγες. Αλλά είναι όλα καλά. Μπράβο.
1: Έχασε τη λαλιά σου, λογικό θα πω.
0: Ναι. Και την ακοή μου επίσης, πέραν τούτου όμως.
1: Σου είπα, πάει κι άλλο.
0: Μπράβο.
1: Εγώ ένιωσα ότι βελτιώθηκα πάντως.
0: Πού το ένιωσες ακριβώς αυτό?
1: Στο τελευταίο λα που έπιασα.
0: Ανόμιζα στο όπα που είπες.
1: Το όπα ήταν το καλό μου.
0: Ήταν το καλό στο όπα, ωραία. Κοίταξε να δεις τώρα, καλή επιτυχία θα ευχηθώ. Αν κρίνω κύριο Στεφάνους, μάλλον θα σε βάλει μέσα. Θα έρθει η αστυνομία του τραγουδιού και της νότας. Αν κρίνω εγώ.
1: Αν υπήρχε αστυνομία θα με είχαν κλείσει ήδη μέσα, οπότε εντάξει, τυχεροί είμαστε.
0: Αν ήταν στο χέρι μου, επειδή ωραία γόρηση θα κέρδιζες, τι να κάνω. Ούτε εγώ επιλέγω, ούτε ο κύριος Στεφάνους. Είναι στην τύχη η κλήρωση. Οπότε θα πω καλή επιτυχία.
1: Γιάννη μου, αρκεί η καλή σου επιτυχία, να ξέρεις, ένα κέρδι θα νιώθω μέσα μου.
0: Έτσι, είσαι τέτοιος τσαχπίνης και ζαβολιάρης, σε κατάλαβα, λοιπόν.
1: Με έχεις πιάσει.
0: Μείνε να ξαναματαπάρω τα στοιχεία σου.
1: Οκ, θα δώσω για κινητό αυτή τη φορά.
0: Γιατί και την άλλη φορά έχεις δώσει.
1: Α, βεβαίως, καμία σχόληση.
0: Είσαι κι εσύ, έχεις δώσει από τη ζέστη. Λοιπόν, σε φιλώ προς το παρόν.
1: Φιλάκια,
0: έτσι, ένα γιάρι στο τέλος. Και φύγαμε για Ρή Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.

0: Και τα δικά μου φλερτ θυμίζουν κάτι από Ελλάδα, όπως μποντιλιάρισμα και φάσκελα που θέλω να ρίξω, αλλά δεν τα ρίχνω γιατί είμαι και κύριος. Ρυθμός 49, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για 2 ώρες ακόμα μέχρι και τις 5. Το κουνούπι είναι ακόμα στο στούντιο και δεν έχω καταφέρει να το ισοπεδώσω. Θα το πιάσω όμως το ρημάδι. Εν τω μεταξύ, ψάχνω μία χρησιμότητα στο οικοσύστημα του κουνουπιού. Δηλαδή, πού χρησιμεύει το κουνούπι την κατσαρίδα, ας πούμε, στον πλανήτη αυτό, σε τούτη γη που την πατούμε και όλοι μέσα θα να μπούμε. Δεν έχω καταλάβει. Θα το βρω όμως εγώ το κουνουπάκι αυτό και θα το κάνω. Τέσσερα θα το κάνω. Λοιπόν, αφήνω τα δολοφονικά μου ένστικτα στην άκρη, γιατί πρέπει να σε ενημερώσω για το μεγάλο, το αθηναϊκό, το πανηγύρι που έρχεται για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βητού. Τρίτη 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με γογό τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Γιατί όπου και να πάω χάνομαι, σαν τον ναυαγό αισθάνομαι. Ναι, είσοδος ελεύθερη και να περάσεις εξαιρετικά. Διαλυματάκι μικρό, ίσα που έτσι για να σου λείψω και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου.
1: Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν έχουν γράψει απλώς τραγούδια. Έχουν γράψει στιγμές. Τραγούδια που έγιναν soundtrack σε έρωτες, σε χωρισμούς, σε βραδιές που θυμάσαι ακόμα.

0: 8 με 10 το βράδυ. Στο ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της Rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο AKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BPME, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPME App.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
12: Πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Χαλάρα. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
14: Πλας, πλας, πλας.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
16: Πλας, πλας, πλας.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
19: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
19: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
19: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
20: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
21: Κάτι νέο έχει.
13: απόσταση στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
21: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
23: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
24: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
26: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
27: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινή.

ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Ναι, λοιπόν, ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Έχουμε 2 ώρες ακόμα να τα περάσουμε εξαιρετικά. Έχουμε και άλλα παιχνίδια και άλλα δώρα και άλλους διαγωνισμούς για σένα και εννοείται την παράνοιά μου μέχρι και τις 5. Και εννοείται θέλω και τα μηνύματά σου, έτσι. Γιατί με ξεχνάς, με αφήνεις παραπεταμένο, ετοιμασμένο και δεν μπορώ. Είναι Ιούλιος, έχει ζέστη, είμαι και εγώ ταλέπορος. Δώσ' μου λίγη αγάπη, βρε αδερφέ. Κράταμε ένα σεκρατό, ανεβούμε το βουνό. 6937-949-949 το Viber μας και εγώ ξεκινάω. Α, με τραγουδάρα που είχε κάνει Παταγό. Είπες λοιπόν και Θόδωρας Φέρης. Τον λέω πολύ Θόδωρα τελευταία και αν με ακούς μπορεί και να με βρήσει. Θοδωρής Φέρης λοιπόν και σε λίγο πάλι μαζί σου.

και βάχτα προσθέσω εγώ. Εδώ είμαστε ταλέποροι, με στη ζέστη, με στον καύσωνα, με στο αφρικανικό κλίμα της Αθήνας και εδώ πάντα στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες για να σε δροσίζουν από τη ζέστη και να σε ζεσταίνουν από το κρύο. Είμαστε παντός καιρού και πάρα πολύ ωραίοι και ναζιάριδες. Μέχρι και τις 5 θα έχεις και εμένα στα αυτάκια σου, Γιάννη Κατινάκη. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα σε ξαναβγάλω στον αέρα για να παίξουμε και να πάρεις δωράκι. Βεβαίως είμαι γαλαντόμος, τα έχουμε ξαναπεί. Άι Βασίλης με μπικίνι. Να δώσω και τα φιλιά μου τα ρουφιχτά στην Πέγγι, Παϊγκέ το γράφει στο Viber, μην με μπλέκετε με τα αγγλικά,

0: Νιάζα που μας έκανε ο Απόν. Πάρα πολύ τον αγαπάμε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ στα αυτά και σου με πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλές επιτυχίες και ό,τι άλλο λαχταράς, μόνο εδώ θα το βρεις. Και ρωτώ, θυμάσαι ότι τώρα είναι η ώρα και τώρα είναι η στιγμή να με καλέσεις στο 210-6835-722. Ήδη πήρατε ακροατόπουλα αγαπημένα με το που το είπε ο κεντρικός. Μπαμ, χαμός. Για να βγεις στον αέρα να παίξεις και να πάρεις δωράρα από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. 210-6835-722. Καλείς τώρα, βγαίνεις, παίζεις και παίρνεις δωράτη καλοκαιρινό από μένα, γιατί τόσο σε αγαπώ. Και όσο καλείς, εγώ θα σου πω και θα σου θυμίσω ότι πλησιάζει το Μουντιάλ. Πραγματικά ότι το αθλητικό εδώ που περιέχεται στο φιδίστιο κορμί του Γιάννη Κατινάκη δεν το περίμενε κανείς. Θα τα πω και αυτά όμως. Και αν ψάχνεις με το φίλο σου που θα δείτε το ματς, βεβαίως σου έχω εγώ τη λύση, γιατί έρχεται το The Ellinikon Sports Park, ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Θα δεις τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και το δεύτερο στις 15 Ιουλίου με παρουσιαστή τον αγαπημένο Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Ιλιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και στους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Να περάσεις εξαιρετικά και www.theellinikon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα είναι εκεί πέρα και θα απολαύσουν το Μουντιάλ. Βλέπω τις γραμμές μου και έχουν πραγματικά σπάσει τα τηλέφωνα. Έφυγα να τις σηκώσω και επιστρέφω με ακροατή.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Νίκο Απέργη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
2: Μάτια μου κι εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Αρχίζει.
5: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
1: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Φίλες και φίλοι.
13: Μα είμαστε δύο.
12: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
14: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
16: Ας ποιο είναι αυτό?
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νες καφέ, φραπέ, είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ χαλαρά.
19: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά κοκτέιλς. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
20: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα.

0: το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατηράκης και πάλι στα αυτάκια σου, έτοιμος για όλα και μέχρι και τις 5 θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Τώρα όμως, είπαμε, είναι η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε για να κερδίσεις το δωράκι σου. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο και δεν ακούει εκπομπή. Στη μειοψηφία είμαι, δεν πειράζει. Λοιπόν, έχω... πνίγηκα, Παναγιά μου, με ματιάσανε. Έχω αγόρι να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν τον καλησπερίζω. Hello.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι.
2: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Χαίρετε τις εσπέρες, αγαπημένε μου φίλε. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, είμαι, μια χαρά είμαι εδώ πέρα στη δουλειά, τη δεύτερη.
1: Άλλος εργασιομανής, όλα τη δουλειά με παίρνετε. Δουλεύει κανείς, ρε παιδιά, στην τελική. Τι γίνεται πια? Όλοι με τσουγκράνετε, κασμάζετε, μου φαίνεται και ξύνεστε. Για να ενημερώσω εγώ τα αφεντικά να γίνει χαμός.
2: Άστα να πάω. Όχι, φύλαξη κάνω. Είναι δεύτερη δουλειά, κάνω φύλαξη. Δεν κάνω τίποτα.
1: Τι φυλάς? Τι φυλάς?
2: Σε ένα κτίριο με ρεσεψιόν, κοιτάω τις κάμερες.
1: Α, είσαι security δηλαδή?
2: Ναι, ναι, είναι δεύτερη δουλειά μου. Αυτή το πρωί κάνω διανομή γάλακτος.
1: Γαλατάς.
2: Γαλατάς.
1: Καλέ, τι με τρελαίνεις τώρα. Υπάρχει ακόμη ο γαλατάς?
2: Υπάρχει κανονικά, βέβαια.
1: Α, πάρα πολύ μ' αρέσει.
2: Λοιπόν, σε ακούει τη γυναίκα μου αυτή τη στιγμή. Δίνω τα χαιρετίσματά μου στη Βερόνικα.
1: Βερόνικα είναι η γυναίκα.
2: Ναι, είναι τώρα μας ακούει.
1: Γεια σου Βερόνικα, Βερόνικα Δεσίλα. Μας ακούει, είστε μαζί ή μας ακούει από το σπίτι?
2: Είναι από το μαγαζί, στη δουλειά είναι.
1: Και αυτή δουλεύει και ακούει ρυθμό. Παιδιά, τι γίνεται, προσέχετε την περκόπωση, μην πάθετε. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση.
2: Είναι το μαγαζί με νύχτα και τη έστειλα τώρα μήνυμα. Του λέω, θα μ' ακούσεις, λέω τώρα μήνυμα. Πού, δεν σ' ακούω, μου λέει, έχει διαφωνήσεις. Λέω τώρα, λέω, έξω, λέω.
1: Γεια σου Βερόνικα, καλό κρυλικό εύχομαι. Γιατί τώρα καταλαβαίνεις, είναι και το καλοκαίρι που πάνε όλες για τα νύχια.
2: Βέβαια, χαμός γίνεται.
1: Είσαι έτοιμος να παίξεις? Το όνομά σου καλέ δεν μου είπες, τα λέμε το σύνολο.
2: Γιάννη, συνονόματος.
1: Είσαι συνονόματος, 45 Γιάννη δεν σε ενός κοκόρου γνώση. Επίσης, Γιάννη είχα, Γιάννη έχω και αν ποτέ μου θα χειρέψω, πάλι Γιάννη θα χειρέψω, να το ακούει Βερόνικα αυτά.
2: Σωστό.
1: Θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και θέλω να μου βρεις τη συνέχεια.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Θα σε βοηθήσω. Υπάρχει περίπτωση να χάσεις με μένα? Κανείς δεν χάνει, πηγαίνει και την άκη. Φύγαμε λοιπόν και 3 και 2 και 1.
3: Και μου έκανε κάτι τσαλίμια με την ουρά του. Την ουρά του. Έτσι δίθεν τάχα πως με χτύπαγε.
4: Είχε ο Αντώνης ουρά και δεν το ξέρα.
3: Είναι ποιος Αντώνης, για τον Αντώνη μιλάμε τώρα?
4: Αλλά για ποιον μιλάμε?
3: Για τον Θοδωρή.
4: Ποιο Θοδωρή?
1: Το Θοδωρή Μαραντίνη. Ποιο Θοδωρή?
2: Το Θοδωρή είναι ταινία ελληνικό, παλιό είναι αυτό.
1: Είναι πολύ παλιό, είναι όμως πολύ αγαπημένο, τον Dolce Vita, και θα σου δώσω εγώ δύο επιλογές, γιατί διακρίνω την άγνοια.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το θαλάσσιο ελέφαντα ή τη φώκια μονάχους. Που είμαι και εγώ μονάχους, για πόσο ακόμα δεν ξέρω.
2: Μονάχους είναι.

0: Θα τρελαθώ. Δεν έχω τρελαθεί ήδη. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται, Γιαννάρα μου. Μαλλιά έχεις?
1: Έχω προς το παρόν, ναι.
0: Ωραία. Η γυναίκα έχει μαλλιά?
1: Εντάξει, κι αυτό έτσι, ναι, εντάξει.
0: Δίνω λοιπόν δώρο για μαλλιά, για να έρθουν να δυναμώσουν και να θεργέψουν, γιατί έρχεται το νέο Sios Intense Glaze, η νέα σειρά περιποίησης, με silicium, τα αγγλικά τώρα, shine complex βεβαίως, και χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από φθορές, έλεγχο στο φριζάρισμα και μεταξένια παλότητα, για πάρα πολύ glossy αποτέλεσμα που διαρκεί. Βάλτε και δυο να γίνετε βαμβακούλες.
1: Αυτά είναι και αν τα δοκιμάσω κι εγώ. Λοιπόν, με πείσες.
0: Σε πεισά.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Τέτοιος είμαι εγώ. Influencer. Λοιπόν, φωτογραφίζω το τηλέφωνό σου, περίμενε. Και είσαι πανέτοιμος. Θα σου στείλουμε μηνυματάκι για το δώρο σου.
1: Έγινε.
0: Και πολλά πολλά. Έλα, πες το.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλό καλοκαίρι εύχομαι και πάντα τέτοια. Και ρυθμός 9.49 λοιπόν.
0: Μόνο επιτυχίες. Και φύγαμε για, για Κατερίνα. Τα φιλιά μου αγαπημένα Γιάννη, φύγαμε για Κατερίνα Λιόλιου. Και λογαριασμός. Α, ήρθε και άλλο αγόρι, Αλέξης Μαρκάζος. Πόσα αγόρια σήμερα, καλή, πόσο τυχερός είμαι. Λένα, λένα.

0: 99. Η ώρα στο νησί είναι 4.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949. Ρυθμός 949.

0: Εμένα όμως και θα με δεις και θα με ακούς μέχρι 31 Ιουλίου. Εδώ θα είμαι στο αφρικανικό κλίμα της Αθήνας και στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να περάσουμε εξαιρετικά. Για να δω, έχω μηνύματα στο Viber. Τίποτα παιδιά, αφού δευμένο με έχετε. 6937-949-949 το Viber μας. Ψέματα είπα βασικά, μου έχει στείλει η Αντιγόνη μόλις, τα φιλιά μου να στείλω και να ενημερώσω για ακόμα μία φορά γιατί έδωσα πριν τη δωράρα το Σάιος, αλλά πρέπει να στα πω και πιο αναλυτικά, γιατί έχει έρθει με το νέο Σάιος Intense Glaze, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φριζαρίσματος για μεταξένια και λαμπερά μαλλιά. Και άκου τώρα να δεις τι γίνεται. 11 Ιουλίου, η Σάιος διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο Βάρκιζα Resort από τις 11 έως και τις 3 το μεσημέρι με ένα εντυπωσιακό Σάιος Βαν που θα βρίσκεται στο χώρο για να συμμεταφέρει στον κόσμο του Σάιος Intense Glaze. Ταπά, ξαλάφρωσα, ενημέρωσα, βεβαίως. Περνάω λοιπόν σε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι, τα φιλιά μου και στη Βασιλική που μόλις μου έστειλε και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Νέα κυκλοφορία, Χριστιανά Σιώκα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Να ποστάρω Feeling Happy στην τοποθεσία το Parc Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BPME, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPME App.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
19: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
20: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fontbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
22: Το τάγκο?
21: Θα σας ειδοποιήσουμε.
22: Περίμενε, περίμενε.
23: Ξέρω ότι ο τάκος σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και γουρλιάξει για γκολ με
0: ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
22: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Sardegna. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα έχεις και το Γιαννάκη σου στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου για μία ώρα ακόμα και έχω πολλά μηνυματάκια. Να δώσω λοιπόν τα φιλιά μου τα ρουφιχτά στη Ράνια, τη Βασιλική, την Άντζη και τον Παναγιώτη, που αφού τη βλέπω ο Παναγιώτης είναι και ωραίο αγόρι. Ακούμε, λέει, και μας κάνεις φοβερή παρέση, φοβερός. Επίσης θέλουμε να ακούσουμε το 30-40 από τις μέλισσες. Βεβαίως, θα δω τι μπορώ να κάνω. Α, λέει, α, είναι Χρυσάνθη και Παναγιώτης. Είναι μαζί με τη Χρυσάνθη, δεν πειράζει. Θα πιω και το ποτήριο τούτο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξεκινώ λοιπόν την ώρα με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Δυναμώνει την ένταση, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου και καυτός και δροσερός για κάθε διάθεση.

στα ζωή.

0: Έλα λίγο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο η Δεσποινάρα.
0: Έτσι, Δεσποινάρα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 να τα περάσουμε εξαιρετικά. Ζέστη πάρα πολύ, υδρώνουμε. Βάλτε όλα υποσμητικά, μη βρωμοσκυλάτε, γιατί θα σας κυνηγήσω έναν έναν. Και τώρα ήρθε και ακόμα μια φορά η στιγμή να ενημερώσω για τα αθλητικά, έτσι. Υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος από μένα, γιατί έρχεται το αποκορύφωμα του Μουντιάλ. Και αν ψάχνεις να δεις πού θα το δεις με το φίλο σου, σου έχω εγώ τη λύση. The Ellinikon Sports Park, ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Θα δεις τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και το δεύτερο στις 15 Ιουλίου με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιανό. www.theellinikon.com.gr για να είσαι εκεί. Και έφυγα σε «Δεν μετανιώνω» που αγάπησα εσένα.

0: Ριάννα Βύση. Σε υποδέχομαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης και την Άκη στα αυτάκια σου μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα να τα περάσουμε εξαιρετικά. Αλλά οφείλω να σε ενημερώσω για πράγματα και θάματα, έτσι. Γιατί έρχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Artec The Road Show της Cosmote Telecom που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα 16 πόλεις και απολαμβάνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Ημερομηνίες και σταθμοί στο cosmote.gr / Telecom The Road Show. Και πριν περάσω σε break, επειδή βλέπω ότι με έχεις ξεχάσει για ακόμα μια φορά, 6937-949-949 το Viber μας, στείλε μου μηνυματάκι έτσι να με ανεβάσει και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
6: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αρχίζει!
11: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
12: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
11: Πού δηλαδή?
12: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
13: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
18: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Relax.
17: χαλάρωσε. Έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
18: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
20: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
19: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
20: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Πάει ο Θόνη. Και τώρα,
22: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
23: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
24: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
25: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με

Καλησπέρα και πάλι, ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Για λίγο ακόμα θα είμαι στην παρέα σου. Να δώσω πολλά φιλιά στην Αγγέλα που μου λέει: Κούκλε Γιάννη, είσαι είδωλο ρε. Αυτά είναι τα σωστά τα λόγια που πρέπει να υποθούν εδώ στον αέρα του ρυθμού 949. Και στην Ειρήνη που μου λέει: Σ' ακούμε από το βαπτιστήρι μου ετών 7. Ας είμαι λίγο πιο συνισταζούμενος λοιπόν, θα έλεγε κανείς. Φεύγω λοιπόν κατευθείαν για να τάσω Θεοδωρίδου και φορτηγό έτσι για την καψούρα και σε λίγο έρχομαι να σε αποχαιρετήσω.

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

έκλειψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δε θες να ανοίξεις. Όμως μες στις πολλές μερικές ξεχωρίζουν

πυρήνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

αφήσουν να είναι σε λίγο. Εσύ μπορείς να στέλνεις στο 6736. Έλα που σου ρε να σε πάρει. Με μάτια ξες πάλι. Τι είστε πάλι σε ομορφιές μου, τι να κάνω ρε εσύ. 6937-949-949. Μπορείς να στέλνεις στο Viber ό,τι θες να ρωτήσεις στο Χρήστο Δάντη. Αν θες να αφιερώσεις κάτι στο Χρήστο Δάντη. Αν θες ο Χρήστος Δάντης να τραγουδήσει κάτι για σένα ή να μάθεις κάτι άλλο για τον Χρήστο Δάντη. Ή τέλος πάντων, αν θες να αφιερώσεις σε κάποιον άλλον άσχετα με τον Χρήστο Δάντη. Ή κάτι σε βασανίζει και θες να βγεις εκτός ρυθμού παρέα μαζί μας. Εδώ είμαι εγώ, εδώ για σένα είμαι εδώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που δεν τραγουδάει ο Χρήστος Δάντης, γιατί θέλω μετά να τα παίξουμε όλα αυτά. Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι όμως που έχει γράψει ο Χρήστος Δάντης, γιατί αυτό που σήμερα θα σε εκπλήξει είναι πόσα τραγούδια που ξέρεις, μεγάλες επιτυχίες, έχει γράψει ο Χρήστος Δάντης. Γιατί τις επιτυχίες τις δικές σου τις ξέρεις. Αλλά αυτό το ξέρεις ότι το έχει γράψει ο Χρήστος Δάντης. Για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο ρυθμό του.

0: Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι για Χριστό το Δάντη. Ο Δάντης είναι έτοιμος για σας. Είναι εδώ στο στούντιο και θα τα πούμε όλα. Όλα, όλα. Χριστάρα μου, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλώς.
0: Είσαι καλά. Ακούς εντάξει.
1: Πολύ καλά, δεν ξέρω πώς ακούγομαι.
0: Ακούγεις, πάντα τέλειο αυτό.
1: Δεν την ακούω καλά.
0: Θες λίγο πιο πάνω. Θα τα φτιάξουμε όλα.
1: Ακούω εσένα.
0: Εμένα με ακούς. Κοίταξε. Ναι, οκ, ήθελα να βάσω το συνολικό. Θα το φτιάξουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος μόλις ήρθε στο στούντιο, να το δώσουμε ένα νεράκι να πιει. Εσείς θέλω να στέλνετε ό,τι γουστάρετε να ρωτήσετε τον Χρήστο Δάντη. Είτε αν θέλετε να αφιερώσετε ένα τραγούδι, είτε να το ζητήσετε ένα τραγούδι, είτε να σας πει μια ιστορία ή οτιδήποτε άλλο. 6937-949-949. Λοιπόν, θέλω να βάλω μια τραγουδάρα με την οποία θα καλωσορίσουμε τον Χρήστο Δάντη, έτσι, ίσως από τα πιο αγαπημένα μας, να πάρει μια ανάσα και είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε.

0: Λοιπόν, κομμάτια έχουμε γίνει, κομμάτια θα γίνουμε, κομμάτια να γίνει και όλα θα έρθουν και θα γίνουν σωστά όπως πρέπει να γίνουν. Λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να είναι εδώ ένας άνθρωπος που θαυμάζω πάρα πολύ και έχω την τιμή να γνωρίσω και να συνεργαστώ και τώρα και να τα πούμε εδώ πέρα. Είναι ο Χρήστος Δάντης,
1: κυρίες και κύριοι.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι. Έχω κάτι να βάλω τράμερο να δεις. Ο Χρήστος Δάντης, θα το κάνω πιο σωστά. Λοιπόν, Χρήστο, πώς είσαι?
1: Τα ίδια.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Γενικά ήταν λίγο παλιακό το ραδιόφωνο. Πώς βάζανε ταινίες παλιά και τα κάνανε αυτά.
1: Ωραίο.
0: Ο κόσμος επίσης εδώ κάνουμε αφιερώσεις. Παίρνει και κάνει αφιερώσεις, όχι αναγκαστικά κάτι δικό σου, δικό μου.
1: Ναι, γενικά.
0: Το Τάξη αφιερώνει στη Μαρία το τάδε τραγούδι γιατί και βλέπει τον Ταλκάδο τέλος πάντων. Οπότε το κάνουμε και αυτό. Ξεφεύγουμε λίγο και από την ας πούμε λίγο πιο τετράγωνη playlist που έχουν συνήθως τα ραδιόφωνα τώρα. Οπότε παίζουμε και λίγο πιο ελεύθερα, ζητάει ο κόσμος τραγούδια. Γι' αυτό λέμε και την εκπομπή εκτός ρυθμού. Λίγο έτσι. Πώς είσαι καταρχάς, πώς σε πετυχαίνουμε, σε τι φάση γενικά είσαι, παίζουν λίγο έτσι?
1: Είμαι σε φάση προετοιμασίας για τις συναυλίες, για κάποιες συναυλίες που θα κάνω. Έχω κανονίσει κάποιες λίγες συναυλίες μέσα στο καλοκαίρι λόγω του ατυχήματος που είχαμε
0: με το χέρι,
1: και των δύο χειρουργείων που έκανα με το χέρι μου.
0: Είναι καλύτερα όμως.
1: Είναι καλύτερα, εντάξει.
0: Αλλά δεν πάει να είναι τα λεπτά.
1: Δεν είναι αυτό που ήταν, έτσι θα αργήσει. Ναι. Να αργήσω να παίξω κιθάρα όπως έπαιζα, να ανοίγει το χέρι. Ακόμα και στο να περάσω χορδές, ας πούμε, εγώ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Κάνεις φυσικοθεραπείες, φαντάζομαι τώρα.
1: Συνέχεια, συνέχεια.
0: Πω, φίλε.
1: Συνέχεια. Κάνω 2 με 3 τη εβδομάδα.
0: Εντάξει, περαστικά
1: είναι δυνατό. Δύσκολο. Είμαι υποχρεωμένος να πηγαίνω για μπάνια για τέτοια. Ούτε αυτό το τυρό.
0: Ακόμα είμαι υποχρεωμένος να πηγαίνω για μπάνια.
1: Κοίταξε, δεν μπορείς να κολυμπήσεις. Κάμε το ένα χέρι.
0: Είναι, φαντάζομαι.
1: Το άλλο είναι κολυμπάει σαν σκυλάκι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν ανοίγει πολύ.
0: Μεγα baby steps.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά είμαι υποχρεωμένος να κάνω κάποιες ασκήσεις μέσα στη θάλασσα κτλ. Προετοιμάζομαι λοιπόν και το Σάββατο ξεκινάω επίσημα η πρώτη συναυλία στο Κούμπα στις Σαχαρνές.
0: Α, τέλεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχω ένα άγχος τώρα γιατί έχουμε στήσει καινούργια μπάντα, είμαστε με ρεπερτόριο διαφορετικό από αυτό που έπαιζα πριν, δηλαδή τι εννοώ, έχει αλλάξει το playlist, έχουν αλλάξει πράγματα, έχουν προσταθεί.
0: Έβαλες μια Μαριάννα Κατσιμίχα, αν κατάλαβα καλά, είδα καλά στα social.
1: Έχω βάλει, ναι.
0: Αλλά τι άλλο θα ακούσουμε έτσι?
1: Και Μπάκουλη, έτσι.
0: Και Μπάκουλη, ναι, σωστά, εντάξει, μαζί το παγκοδιά.
1: Όχι και δικό του τραγούδι που το λέει όλο. Έχω αλλάξει πολλά πράγματα. Κοίταξε, το πρόγραμμα διαμορφώνεται σε 4 ενότητες. Η μία είναι ο pop rock Χρήστος Δάντης.
0: Αυτό ήθελα να πω, γιατί έχει τόσες πολλές πλευρές που είναι αξιόλογο και φαντάζομαι και δύσκολο να κάνεις playlist.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Απ' την άλλη, διευκολύνει τον κόσμο να περάσει καλά.
0: Ναι, μάλλον.
1: Γιατί έχω κάνει σε όλα τα είδη, έχω.
0: Τους πιάσεις λίγο όλους που λέμε, παιδί μου.
1: Έχω αφήσει το στίγμα μου.
0: Όντως, αυτό είναι έτσι. Ήθελα να συζητήσουμε και στη συνέχεια.
1: Ναι, αλλά... και το δεύτερο μισό του πρώτου προγράμματος είναι το mainstream λαϊκό. Το τρίτο μέρος του πρώτου προγράμματος είναι οι μπαλάντες. Οι μπαλάντες.
0: Σωστά. Εντάξει.
1: Και το δεύτερο χωρίζεται πάλι σε 3 μέρη, στο έντεχνο λαϊκό, στο κλασικό λαϊκό. Διονυσίου, τέτοια ξέρεις,
0: ναι.
1: Και λοιπά. Και Μητροπάνω γι' αυτά. Και στο πολύ ροκ.
0: Στο πολύ ροκ.
1: Ναι, στο τέλος.
0: Αλλά έχει για όλους, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό.
1: Πολύ ωραίο. Κάποιες στιγμές μέχρι και μπορεί κάποια στιγμή να παίξουμε και δίσκο, ας πούμε. Δίσκο φανκ.
0: Προφανώς.
1: Έτσι.
0: Λες και λίγο Jimmy Brown.
1: Ναι, γιατί έχω αφήσει εκεί. Έχω, πώς να σου το πω, τα έχω υπογράψει κάνοντας τα live αυτά.
0: Σίγουρα.
1: Και έχουν είχαν μεγάλη, πώς να το πω, πέραση που λέμε εντός εισαγωγικών. Και
0: νομίζω τα περιμένει και ο κόσμος από σένα, δηλαδή.
1: Τα περιμένει, ναι, και ξέρεις τι γίνεται στα live μου, περνάμε καλά όλοι. Περνάνε καλά και αυτοί από κάτω, περνάω καλά και εγώ. Και
0: πάμε
1: και η μουσική. Και δίνω μεγάλη σημασία στο να έχει ποικιλία το πρόγραμμα. Και είμαι και ένας άνθρωπος που βαριέται εύκολα. Και γι' αυτό υπάρχει και στο ρεπερτόριό μου αυτή η
0: μεγάλη εναλλαγή και
1: ναι, η
0: πολυχρωμία, ας πούμε.
1: Ναι. Αυτό το ετερόκλητο χρώμα που έχουν όλα μου τα τραγούδια, ας πούμε. Δεν ξέρεις. Να, τώρα κυκλοφόρησα, ας πούμε, το Γίνεται Πάρτι.
0: Γίνεται
1: που
0: πάρτι,
1: είναι ένα αμυγός pop rock τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Με διάθεση χορευτική. Το επόμενο θα είναι ένα πιο λαϊκό.
0: Okay.
1: Θα είναι διαφορετικού τύπου.
0: Αυτό ήθελα από πριν να σε ρωτήσω. Ρε παιδί μου, νομίζω θεωρώ ότι είσαι στην Ελλάδα πιο έτσι πραγματικά πολυμορφικός καλλιτέχνης και ως συνθέτης και ως τραγουδιστής.
1: Ναι, νομίζω έτσι, ναι.
0: Είσαι με μεγάλη διαφορά και με μεγάλη επιτυχία, γιατί δεν είναι πολλοί προσπαθούν να το κάνουν αυτό και δεν το κάνουν.
1: Κάθε φορά κάνει επιτυχία, ναι. Κάτι δηλαδή, κάνει επιτυχία από αυτά.
0: Αυτό το, για σένα μέσα σου κάποια στιγμή, κάνοντας παιδί τη δική σου έτσι να το σκόπεις ψυχικά, νιώθω ότι είναι ευχή κατάρα.
1: Με έχει αδικήσει.
0: Σε έχει αδικήσει.
1: Ναι, με έχει αδικήσει αυτό, γιατί...
0: Η επόμενη ερώτηση, Ελλάδα, χαίρομαι.
1: Ο ελληνικός χώρος δεν αντέχει αυτό τον έναν, ας πούμε, πώς να σου το πω, αν υπήρχε ένας καλλιτέχνης αντίστοιχος του Prince που έκανε όλα τα είδη, έτσι, αυτό το funk που λέμε, έτσι, γιατί πολλοί νομίζουν ότι το funk είναι ένα είδος μουσικής. Το funk είναι ένα είδος που περικλείει πολλά είδη μουσικής, δεν είναι ένα είδος μουσικής. Λοιπόν, αν υπήρχε ένας άνθρωπος σαν τον Prince, μία θα ήταν πετυχημένος, μία αποτυχημένος.
0: Ναι.
1: Πώς θα σου το πω. Δηλαδή, και αυτό το πράγμα νομίζω συμβαίνει και σε μένα. Πότε κάνω επιτυχία, πότε δεν κάνω. Έτσι. Ή πότε. Το επόμενο βήμα είναι παταγώδης αποτυχία για το κοινό που αγκάλιζε το προηγούμενο, αλλά μεγάλη επιτυχία για το κοινό που θα το αγκαλιάσει.
0: Θα το αγκαλιάσει.
1: Έτσι λοιπόν μοιράζεται ο κόσμος που αγκαλιάζει τα τραγούδια και τα αγαπάει, αλλά δεν συσσωρεύεται.
0: Το κοινό ίσως.
1: Στο κοινό, στο θαυμασμό για τον έναν.
0: Για τον έναν.
1: Κατάλαβε, δεν ταιριάζουν, δεν μπορεί να ταιριάξει αυτός ο κόσμος. Εύκολα.
0: Το
1: κατάφερα λίγο στο Σταυρό φέτος.
0: Ναι.
1: Και το ταιριάξα.
0: Η αλήθεια είναι ότι επειδή ήρθα και το είδα,
1: ναι,
0: και το είδα και σαν πρόγραμμα και σαν ανταπόκριση και σε έναν χώρο που θεωρητικά έχει κάποια στεγανά, είδα τελικά ότι δεν υπήρξανε. Και το πρόγραμμα όλο, έτσι όπως λες, ετερόκλητο, αλλά με την κίνηση συσταμένη που λέει για τη φωνή του Χρήστου Δάντη, όλο αυτό έδεσε και ο κόσμος από την αρχή μέχρι το τέλος το καταυχαριστήθηκε.
1: Ακριβώς, δηλαδή τραγούδισα ακόμα και τραγούδι που έχω γράψει για τον Τερζή, για τον Καρά.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν αντέδρασε ο κόσμος αρνητικά. Είναι η πρώτη φορά που μου συνέβη αυτό. Όμως. Έτσι, να ξέρεις ότι πέσω επιτυχημένα, ας πούμε, σε διαφορετικούς μεταξύ τους χώρους, με εντελώς διαφορετικό κόσμο. Αυτό είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, θα έρθει κόσμος, σου είπα, μέχρι το Σταυρό. Μέχρι
0: ναι.
1: Θα έρθει κόσμος σε ένα καφέ, σε ένα από τα all-day καφές που παίζω, ή σε μια συναυλία. Και θα έρθει κόσμος για να ακούσει αυτό το πράγμα που κάνω, του τύπου μάγια-μάγια, ρεγουγρέι,
0: ναι.
1: Τα ίδια κτλ. Θα κάνω μια συναυλία με το Στάροβα. Έτσι. Θα έρθει κόσμος που ακούει αυστηρά classic rock.
0: Ναι.
1: Που δεν θα αντέξει να ακούσει ένα mainstream τραγούδι σαν το Μαγιά Μαγιά. Να το πω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το γιουχάρουν.
0: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, έχει τόσο ακραία συμπεριφορά. Δηλαδή, έχει λάθο.
1: Βεβαίω. Ενώ τρέφουν θαυμασμό για άλλου είδου τραγούδια μου.
0: Ναι. Ή όταν θα δείξει με το Ρέμο, ας πούμε, που κάνετε μια πολύ πετυχημένη σεζόν.
1: Ναι.
0: Έτσι, εκεί πέρα, ας πούμε, είχε. Ή εκεί πέρα βρήκε μέση λύση.
1: Όχι, εκεί ήθελαν τον Χρήστο Δάντη, όπως τον ξέρουν. Όπως το ξέρει αυτός ο κόσμος, ροκά.
0: Okay.
1: Έτσι.
0: Ίσως η πιο εμφανής ταμπέλα που σου έχει κολληθεί, γιατί σου κολλιούνται πολλές δυστυχώς.
1: Άγουρα, αυτό που με χαρακτηρίζει είναι αυτό που έχω πει πολλά χρόνια πριν για μένα. Το ροκάς για τους λαϊκούς και λαϊκούς για τους ροκάδες.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, οι άνθρωποι που συχνάζουν σε πιο λαϊκά μαγαζιά με θεωρούν.
0: Ναι.
1: Με θέλουν και λίγο βέβαια στα τούτη φρούτη μαγαζιά, στα
0: ανακατεμένα.
1: Πηγαίνει ανακατεμένος κόσμος, εκεί με θέλουν πιο mainstream. Στα ροκ μαγαζιά με θεωρούν λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος μπορεί να τραγουδήσει και ροκ.
0: Ναι. Γι' αυτό εγώ ρώτησα πριν αν είναι ευχή κατάρα.
1: Είναι ψιλοκατάρα.
0: Είναι ψιλοκατάρα και εγώ να σου πω, επειδή για μένα έχεις αποτελέσει πρότυπο στο πώς έφερες την pop και την πήγες παντού, γιατί και εγώ μετά με τους Ονειράμα προσπάθησα πραγματικά να έχω πολύ ευρύσω, έτσι, να μην έχω παροπίδες και να δουλεύω όπως λες από τη μία, και καταλήξαμε και εμείς να είμαστε για τους έντεχνους pop, για τους pop λαϊκοί οτιδήποτε. Σε καταλαβαίνω πως εσύ το έχεις κάνει σε 10 φορές μεγαλύτερο επίπεδο και με 10 φορές μεγαλύτερες επιτυχίες και φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ που αυτό δεν σε σταματάει. Δηλαδή τώρα μου πες, έβγαλα, γίνεται party, το οποίο είναι ένα pop rock τραγούδι και μετά έβγαλα ένα λαϊκό. Δεν σε σταματάει όμως, ούτε σε έχει πιέσει στο να μπεις, να πεις όχι ρε παιδί μου, εντάξει, αφού αυτό θέλει πιο πολύ.
1: Δηλαδή,
0: δεν διαφωνώ, ναι, απλά το λέω γιατί είναι, αυτό μπορεί να είναι και ένα πολύ ωραίο μήνυμα να ακούσει ο κόσμος, ναι, ότι είναι, ξέρεις, πρέπει να ακολουθήσουμε και λίγο την ψυχούλα μας, ας πούμε.
1: Έλεγε ο Μητροπάνος, μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι. Έτσι, γιατί, το έχει πει και σε τραγούδι του, γιατί όταν έχεις συνηθίσει μια ρότα και μια μόντα, δεν μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Σήμερα, ας πούμε, είχα μια συζήτηση με την κοπέλα, με την Ασημίνα, σε σχέση με τον ήχο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και επικρατεί στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και το αν θα έπρεπε εγώ να διαμορφώσω τον ήχο μου έτσι και
0: να
1: τον πάω,
0: προς τα εκεί, να το
1: να
0: πούμε
1: τον
0: έτσι
1: πάω
0: απλά.
1: Κοντά. Δηλαδή, και μου λέει τι παρατηρώ. Παρατηρώ τον τάδε τραγουδιστή, τον τάδε και τον τάδε, mm-hmm. τον οποίο οι φωνές ακούγονται πάρα πολύ δυνατά. Η ορχήστρα σχεδόν εξαφανισμένη. Mm-hmm. Έτσι. Και με αποτέλεσμα, μάλλον, ο κόσμος να τους θεωρεί φωνάρες. Γιατί επισκιάζουν τη μουσική. Δεν είναι μουσική αυτό όμως. Δηλαδή, η άποψή μου εμένα για τη μουσική δεν μπορεί να αλλάξει. Το ότι η φωνή είναι ένα όργανο μέσα στο σύνολο, λίγο πιο δυνατά από τα άλλα, γιατί είναι σολιστικό.
0: Ακριβώς.
1: Όπως θα δυναμώσουμε μια κιθάρα σε ένα σόλο, έτσι θα δυναμώσουμε και τη φωνή στα σολιστικά σημεία.
0: Ένα σνέρ μπορεί να είναι πολύ πιο δυνατό και από τη φωνή και έχουμε πολλά παραδείγματα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, άκου το Michael Jackson, α πούμε, ναι, το σνέρ που ήταν φωνή.
1: Λόγω συχνότητα, στο γίνεται πάρτι, α πούμε, το σνέρ σου σπάει τα αυτιά.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι
0: πρέπει να
1: είσαι χορέψει.
0: Πρέπει να χορέψει.
1: Λοιπόν, και εγώ υπήρετε τη μουσική, δεν υπήρετε τη φωνή. Ούτε θέλω την αδυναμία μου και την ατεχνία μου να την. Να τη μετατρέψω σε προτέρημα και σε το ακούστε τη φωνάρα έχω και να λένε όλοι πω από την επισκία στην ορχήστρα και τελικά ο τύπος αυτός απλά να ψιθυρίζει και να έχουν εξαφανίσει την ορχήστρα η τεχνική από πίσω που οι άνθρωποι γιατί ο ήχος στην Ελλάδα έχει βαλτώσει και είναι τραγικά κακός δεν φταίνε αυτοί όμως φταίνει μια νοοτροπία.
0: Υπάρχει
1: βαθιά ριζωμένη του ανθρώπου που ακούει μουσική και απαιτεί να τα ακούσει έτσι. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω όμως, δυστυχώς. Είμαι, δηλαδή, ο Λύκος λέει για να γέρασε και άσπισε το μαλλί του, ούτε η γνώμη του άλλαξε, ούτε η κεφαλή.
0: Και ίσως δεν χρειάζεται. Θα τα αναλύσουμε αυτό περισσότερο γιατί με ενδιαφέρει πολύ. Θέλω να σου πω ότι μέσα στη εβδομάδα ο κόσμος έστελνε μηνύματα και θέλω να στείλουν και τώρα, έχουν ήδη έρθει κάποιοι, θα τα διαβάσω σε λίγο, στο 6937-949-949. Θέλω να ακούσουμε ένα πρώτο ηχητικό μήνυμα για να πάμε και σε τραγούδι, γιατί θέλουμε να ακούμε και τραγούδι, έχουμε τόσα τραγούδια να ακούσουμε και θέλω λίγο να το αναλύσουμε αυτό περισσότερο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο.
2: Καλησπέρα Θοδωρή μου.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Θέλω να αφιερώσω στην πρώην γυναίκα μου το τραγούδι του Χρήστο Δάντη από τα παλιά.
0: Από τα παλιά.
2: Τα δακτυλικά αποτυπώματα.
1: Έτσι τη γνώρισε αυτό.
2: Ξέρει εκείνη.
0: Ξέρει εκείνη. Πρόσεξε.
2: Πολύ παλιά.
0: Το άκουγε. Ξέρει εκείνη.
1: Ωραίο, τη φέρω.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο. Λοιπόν, ξέρεις και πρώην γυναίκα τώρα έχει πέσει εδώ πέρα εκεί που πρέπει ο άνθρωπος και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Πρέπει να σας πω ότι κάποια τραγούδια θα ακούσουμε από τις αυθεντικές εκτελέσεις, αλλά θα βρούμε και κάποια να τα ακούσουμε εδώ και υπάρχουν, ο Χρήστος έχει κάνει μια ολοκληρωμένη δουλειά πλέον που έχει κάνει και πολύ ωραίες επανεκτελέσεις τα τραγούδια.
1: Γενικότερα, κοίταξε, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα και έχουν εξαφανιστεί κάποια τραγούδια που ανήκαν στη Sony και τα περιμένουν να εμφανιστούν. Πρόκειται για μια πολυεθνική εταιρεία και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό.
0: Okay.
1: Δυστυχώς,
0: άρα και πρακτικά, δηλαδή υπήρχε η ανάγκη να υπάρχουν τα τραγούδια.
1: Υπήρχε η ανάγκη να υπάρχουν τα τραγούδια γιατί μου έστελνε κόσμος μήνυμα ότι δεν μπορώ να ακούσω στο Spotify το δακτυλικά αποτυπώματα πια.
0: Okay.
1: Έτσι. Με κάποιο τρόπο να τα ακούσω. Και το έκανα μια επανεκτέλεση, μια διαφορετική εκτέλεση. Τώρα, στα πλαίσια αυτής της ανάγκης, δεν αφορά το δακτυλικά αποτυπώματα αυτό. Κάναμε με τη Heaven με το που εισήχθη στην εταιρεία. Κάναμε το version 2 που περιέχει κάποιες πολλές, γύρω στα 6 με 7 τραγούδια τα οποία είναι εξαφανισμένα από το ρεπερτοριό μου.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία,
1: τα κάναμε σε μια διαφορετική version, λίγο πιο σημερινή, αλλά να θυμίζει 80's, αυτό το φουτουριστικό.
0: Τέλειο. Πάμε να ακούσουμε την αυθεντική λοιπόν version για το πώς γνωρίσαμε κατά κύριο λόγο οι περισσότεροι τον Χρήστο Δάντη και επανερχόμαστε να ακούσουμε όλα αυτά.

0: τελικά αποτυπώματα λοιπόν, μπορείς να το ακούσεις και στη νέα του version. Αυτό που το βρίσκουμε, Χρήστο, δηλαδή στη νέα version, στο Spotify το δικό σου?
1: Ναι, υπάρχει στο Spotify, υπάρχει και σαν version 2. Χρήστος Δάντης version 2 με, με λατρική αρρύθμιση.
0: Α,
1: και όχι, όχι το δακτυλικά αποτυπώματα, τα υπόλοιπα. Το δακτυλικά αποτυπώματα υπάρχει σαν version 24.
0: Σαν version 24. Ναι. Να τα κατοστήσουμε λοιπόν.
1: Αυτό και το σκάσε.
0: Α, okay.
1: Σαν version 24 υπάρχει. Τι ήθελα να πω τώρα, ακούω αυτά τα τραγούδια και γελάω, γιατί ξέρεις, υπάρχουν μερικοί που γκρινιάζουν και λέμε πω από τα παλιά χρόνια τα τραγούδια και πιο αληθινά και πιο αγνά και η τεχνολογία τα έχει πατήσει όλα και τα έχει ασχημίνει και τα έχει ευκολύνει όλα. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι τώρα είναι ένα τραγούδι που άμα ψάξει τον τόνο του δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή τι εννοείς?
1: Δηλαδή δεν είναι ούτε...
0: Λόγω ταινίας έγινε αυτό.
1: Θα σου πω, ναι, ακριβώς. Δεν είναι, το τραγούδι ήταν συμπεμόλ, αν θυμάμαι καλά.
0: Okay.
1: Λα. Συμπεμόλ ήταν το σκάσι. Ήτανε λα. Άμα πας να το παίξεις λα όμως...
0: Δεν είναι λα, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Είναι λίγο, ναι, είναι λίγο πιο...
1: Μπράβο, το λα είναι λίγο πιο χαμηλό. Τι κάναμε τότε για να μοιάζει φωνή παιδική.
0: Okay.
1: Επειδή η φωνή μου ήταν μια βαριά φωνή.
0: Okay.
1: Έτσι. Και ακόμα δεν... Ακόμα προσπαθούσα να την ποστάρω στο ελληνικό ρεπερτόριο, γιατί μέχρι τότε τραγουδούσα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Κουρδίζαμε το μαγνητόφωνο. Δηλαδή μόλις κάναμε τη μίξη, το κουρδίζαμε λίγες στροφές παραπάνω, να τρέχει λίγο πιο
0: γρήγορα. Να πάρει λίγο παραπάνω. Οπότε άλλαζε και ο τόνος, Μιλιά.
1: Και άλλαζε και ο τόνος.
0: Ελάχιστα.
1: Ήταν ένα κολπάκι που εγώ το είχα ακούσει από τον Τζορτζ Μάικλ που το έκανε τότε και το είχα αντιληφθεί. Και μάλιστα στα φωνητικά πολλές φορές ξεκούρδιζα για να γράψω τα φωνητικά για να ακουστούν πιο παιδικά και διαφορετικές συγχρίες. Και λέω, κοίταξε να δεις που σήμερα μιλάμε και λέμε για το AI, για τα για το auto-tune, για τα αυτά και γκρινιάζουμε και λέμε όλα είναι φτιαγμένα στο στούντιο. Και εδώ μιλάμε για το 1990, έτσι, για πολλά τεχνικά tips που κάναμε, που είχαμε από το εξωτερικό.
0: Για τα βάθια και τα λοιπά, φαντάζομαι διάφορα κολπάκια.
1: Που κάναμε πάρα πολλά κολπά, πάρα πολλά. Για να βγει όλο αυτό το πράγμα και λέω, κοίταξε να δεις που γκρινιάζουμε τζάμπα πολλές φορές.
0: Να σου πω, η τεχνολογία σε σχέση με τη μουσική, δηλαδή, εγώ θα πιάσω λίγο το TikTok τώρα, μια που ανέφερες λίγο για την τεχνολογία, θα πάω λίγο προς τα εκεί. Το ότι και η μουσική πλέον περνάει κατά κύριο λόγο μέσα από το TikTok, το ξέρουμε αυτό, έτσι. Δηλαδή υπάρχει, κάποιοι λένε ότι υπάρχει και κατηγορία, λέει TikTok Music πλέον κάνουμε.
1: Φυσικά, εγώ ακούω,
0: είμαστε στην εποχή του TikTok Music.
1: Τα 100 top του TikTok
0: ακριβώς. Έτσι. Σε τρομάζει, σε φοβίζει, σε αγχώνει?
1: Να σου πω γιατί με τρομάζει, γιατί συνδυάζεται με εικόνα.
0: Με εικόνα.
1: Έτσι, βεβαίως είμαι από τους καλλιτέχνες που συνδυάζονταν, που συνδυάστηκαν με την εικόνα. Γιατί ήμασταν της μόδας των βίντεο κλιπ.
0: Προφανώς.
1: Των βίντεο.
0: Το βίντεο κλιπ.
1: Και θαύμασα και ανθρώπους από τη γενιά, αλλά η διαφορά ήταν ότι τότε δεν υπήρχε αυτή η κατηγορία των singles. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για καλλιτέχνες οι οποίοι κάνουν singles, δεν κάνουν ολοκληρωμένα albums. Ξεκίνησε μια τάση εδώ και ένα χρόνο και στην Ελλάδα θεωρώ ότι δεν ξέρουν οι εταιρείες πώς θα τη διαχειριστούν αυτή την τάση.
0: Στην πράξη κάνουν ρεφρέν, ούτε singles. Το TikTok κάνει ρεφρέν.
1: Είναι ρεφρέν, είναι 30 δεύτερα.
0: Στην πράξη, αυτό νομίζω το επικίνδυνο του TikTok. Στην πράξη θέλω μια κάτσι φράση. 20 δευτερόλεπτα.
1: Και ένας βομβαρδισμός που, να σου πω γιατί με τρομάζει. Με τρομάζει για τους νέους ανθρώπους. Για μένα δεν με τρομάζει γιατί έχω τον κατάλογό μου. Δεν έχω να αποδείξω κάτι. Ούτε αν είμαι καλός τραγουδιστής, ούτε να κάνω καινούρια hits. Μα εγώ παράγω μουσική γιατί εκφράζομαι. Mm-hmm. Τώρα έσπασα το χέρι μου, ας πούμε, και ήμουν αναγκασμένος να κάτσω στο σπίτι 4 μήνες. Τους 3 έγραφα μουσική, έχω γράψει 70 τραγούδια. Και τα, δηλαδή...
0: Πότε να περάσω για ένα καφεδάκι, Χρήστο μου? Να τα πούμε λίγο.
1: Οπότε δεν. Λοιπόν, και τα 70 τραγούδια αυτά είναι σχεδόν ενορχιστρωμένα σε επίπεδο demo, έτσι, για να τα...
0: Ωραία, κοίταξε, κάθε 2 χρόνια θα σου βάζω μια τρικλοποδιά. Να κάθε σπίτι να γράψεις 70 τραγούδια.
1: Κάθε σπίτι και δεν είχα τι να κάνω. Και λέω τώρα φίλε, what, τι έγινε? Λοιπόν, και ξεκινούσα πίνοντας καφέ, ακούγοντας 2 albums. Έτσι σε βινίλια. Και μετά δουλίτσα.
0: Καινούριο υλικό ακούς ή παλιά, έτσι για να μπρεφτείς?
1: Παλιά.
0: Ή ψάχνεις και τα καινούργια?
1: Παλιά και ψάχνω και τα καινούργια. Τα ψάχνω, δεν τα έχω πια σε αναλογικό. Δεν είναι ανάγκη να τα ακούσεις σε αναλογικό. Εκτός αν πρόκειται για αναλογικό ήχο, ξέρω εγώ για τους για τον Jack White που έχει κάνει.
0: Ναι, που κάνει και γράφει έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αντίστοιχα.
1: Που γράφεται, εντάξει, που γράφει αυτή του είδους μουσικής. Λοιπόν, αλλά αν θα ακούσω, ξέρω εγώ, πώς τη λένε, Ροζαλία, δεν θα κάτσω να ακούσω στο βινίλιο.

0: ένα
1: από μόνο του, έτσι.
0: Από μόνο του.
1: Δηλαδή, έχει φοβερό χιούμορ, Νίκο. Εντάξει, απίστευτο χιούμορ, αλλά δεν έχω τι να δουλέψω γι' αυτό.
0: Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε, να ανοίξουμε λαϊκό με τον Νίκο. Εγώ από τη μία πλευρά, αυτός από την άλλη, εγώ έχω βγει, δεν με έχει ειδοποιήσει, έχω βγει σοβαρός. Και η εισαγωγή είναι το, είναι της 20th Century Fox. Τα ταραρα, έτσι, τα τα τα τα. Και ξεκινάει ο Νίκος και λέει, φτάνει να γυρίσεις. Με μάσκα, Ρόναλντ Ρέιγκαν.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, και
1: βγήκε
0: έτσι πρεμιέρα ο τύπος. Πρεμιέρα.
1: Πρεμιέρα. Εντάξει, ναι. Μετά.
0: Την επόμενη μέρα έβγαινα εγώ, έκλεινα, έλεγα το παλτό. Μέσα στα κλάματα όλο το μαγαζί, έλεγα το παλιό παλτό. Μέσα στα κλάματα κτλ. Ξεκίναγε ο Νίκος την επόμενη εμφάνιση. Έβγαινε σε σκουπόξυλο που είχε κεφάλι αλόγου. Αυτό σου λέω και okay. Μόνο του είναι.
1: Να είναι κάποιες ωραίες ιδέες.
0: Είχαμε, ξέρω εγώ, ένα χορό. Την ώρα που τραγουδούσαμε οι δυο μας και κάναμε τον τουέτο μας, γύριζε αυτός χαμογελώντας και μου λέει, κοίταξε να δεις πως είναι σήμερα, σαν να έχουν χορό τα Χόμπιτ. Λοιπόν, δεν μπορεί να
1: κάνει. Ωραία συνεργασία, άρα ήταν αυτή. Δηλαδή,
0: δεν την έχω ξεχάσει, δεν ξεχνιέται.
1: Είναι, φαντάζομαι, μια σχόλια καλή. Θα μιλήσουμε και για τις συνεργασίες.
0: Δεν ξεχνιέται. Λέει, είναι μια από τις συνεργασίες που δεν ξεχνιούνται. Άλλο αστείο περιστατικό ήταν όταν κάποια στιγμή είχα αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε γίνει και άλμπουμ της χρονιάς. Παρά το ότι είχαν ξεχάσει να με καλέσουν ακόμα και στην τελετή έναρξη συλλήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, καλέστηκαν όλοι εκτός από μένα. Είχα το δίσκο της χρονιάς αυτό, το Μάγια Μάγια, που τραγουδούσα κάποια στιγμή σε ένα γκίκ που κάναμε στο Βόλο και υπήρχε ένα, πώς να το πω τώρα, μια πασαρέλα.
1: Okay.
0: Προς τα γενναβιά.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν θυμάμαι, είχα άλλα δύο παιδιά μαζί μου, πολύ επιτυχημένα εκείνη την περίοδο, και τραγουδούσα λοιπόν το Μάγια Μάγια, ή όχι, το μια από τα ίδια, δεν θυμάμαι, ήταν ή ένα πιο χορευτικό τραγούδι από το άλμπουμ αυτό. Και βλέπω μια κοπέλα η οποία κατευθύνεται προς το μέρος μου, ανεβαίνει στην
1: πασαρέλα. Ανεβαίνει στην πασαρέλα, είναι επιθετική.
0: Και έρχεται περπατώντας, πολύ σοβαρά.
1: Okay.
0: Περπατώντας.
1: Κυριλέ.
0: Και περπατώντας όπως, φορούσε ένα στράπλες ρούχο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και περπατώντας.
1: Το βλέπω να έρχεται.
0: Κράπ, κάνει ένα κράπ το στράπλες και κατεβαίνει. Ξαφνικά βλέπω τρεις ανθρώπους από τη security. Με τσαβάνισαν. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Εντάξει, αυτό ήταν ένα αστείο γεγονός από μόνο του που κόλωσα κιόλας. Δηλαδή έμεινα άναυδος στο μικρόφωνο.
1: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, ωραία.
0: Και το λέω, είναι κάτι από αυτά που θυμάμαι.
1: Θυμάσαι τη χρώμα ήταν το στράπλες?
0: Όχι.
1: Οκ. Θα

0: Λοιπόν, όσοι ακούσατε πριν, καταλάβατε γιατί βάλαμε αυτό το τραγούδι. Τέλος πάντων, αφήσαμε ένα υπονοούμενο σε σχέση με τα αστεία περιστατικά που μπορεί να έχουν συμβεί είτε στο Χριστοδάντη, είτε σε κάποιους άλλους με όλα αυτά τα στράπλες και τα λοιπά που μπορεί να φεύγουν κατά λάθος ή όχι κατά λάθος πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαστε εδώ με το Χριστοδάντη. Εσύ θα μπορείς και θέλουμε στο 6937-949-949 να στέλνεις τα μηνύματά σου. Έχουμε λάβει ήδη από αρκετούς. Έχει στείλει Φλόρα, έχει στείλει ο Θοδωρής. Ο Λεό Ειρήνης, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα αναφέρουμε τώρα. Ήδη ο Λεό είπε και κάτι που δεν το ξέρω εγώ, ότι υπάρχει και αγγλική βερσιόν για το Κομμάτια.
1: Ναι, είχε γίνει μια απόπειρα στο παρελθόν. Το είχαμε κάνει με τον Τέρι Σιγανό, με τον Λευτέρη.
0: Ενδιαφέρον, τέλειο.
1: Ναι, δεν ήταν. Ήταν πάνω στην αρχή σου, στην αρχή σου στην παλιά. Δεν προέκυψε να το κυκλοφορήσω. Και ήταν ένα. Δηλαδή, το αποτέλεσμα είχε βγει λίγο country rock, δηλαδή.
0: Α, λίγο πιο folk, ας πούμε.
1: Όχι folk, αλλά.
0: Με την έννοια του country, εννοώ.
1: Bon Jovi σε country.
0: Α, okay.
1: Δεν ξέρω αν ξέρεις κάποιους καλλιτέχνες. Κατράδες, θυμάμαι τώρα εγώ κάποιους. Αλλά. Πρέπει να λίγο να.
0: Σαν Μάφορντ εν Σανς, ας πούμε, τόσο. Σαν Μάφορντ εν Σανς, όχι τόσο καουμποϊλά.
1: Όχι τόσο καουμποϊλά.
0: Οκ, τα μπάντζα και τέτοια.
1: Όχι, όχι.
0: Πάντως στο version 3, ας πούμε, θα ήταν ωραίο να το ακούσουμε στα αγγλικά.
1: Ναι,
0: εγώ το λέω.
1: Μα μπορεί και να γίνει.
0: Θα ήταν ωραία στιγμή.
1: Τώρα είναι κάτι που το έχω ξεχάσει, μπορεί και να το κάνω.
0: Καλά, μας το θύμισε λοιπόν ο Λεό. Οπότε εσείς μπορείτε να στέλνετε στο 6937-949-949. Θέλω να πάμε να ακούσουμε τώρα από Ματ Βραβεία, να ακούσουμε λίγο μουσική, γιατί ετοιμαζόμαστε εδώ και για άλλα πράγματα. Αναπάντητε κλείσει μαζί. Το είπατε μαζί με την Έλενα, έτσι.
1: Ναι, ναι, με την Έλενα.
0: Στον ίδιο τόνο, έχω να το πω γιατί έχω και τον Γκαϊλέ μου. Να μου το και. Λοιπόν.
1: Τον Γκαϊλέ, είπε.
0: Τον Γκαϊλέ, μα δεν είναι δυνατόν, δηλαδή. Στον ίδιο τόνο με τον Παρίζο, τον Πανάνθρωπο.
1: Έχω καιρό να τα ακούσω. Η μάνα μου το έλεγε, τον πατέρα.
0: Λοιπόν, οπότε πάμε λίγο και. Δεν έχει κάποια ιστορία αυτό από πίσω. Απλά βγήκατε και τα σπάσατε.
1: Στην ιστορία ήμουνα με το αυγό που λένε στο.
0: Ναι, με το
1: λοιπόν. Και είχα την προηγούμενη μέρα, είχα τάξει τέλος πάντων στα Mad Awards, είχα τάξει ένα ντουέτο. Να κάνουμε ντουέτο το Αναπάντητες Κλήσεις, το οποίο είχε κυκλοφορήσει 6 μήνες πριν. Mm-hmm. Και είχε κάνει μεγάλη επιτυχία και τα σήμερα στο ραδιόφωνο με την Έλενα. Και μου πρότεινε το Mad να το κάνουμε ντουέτο. Λοιπόν, και. Μία εβδομάδα, επειδή στείλανε τα βραβεία τότε, μία εβδομάδα πριν, εγώ δεν το είχα έτοιμο. Και με παίρνει τότε μάνατζερ μου και μου λέει, Χριστό, τι κάνουμε με το. Το περιμένουν. Λέω, τι εννοείς. Μου λέει, ο Τάγης το περιμένει αύριο, ο Νίκος, να είναι καλά, το περιμένει αύριο για να αρχίσουν να στήσουν.
0: Να στήσουν φώτα, εικόνες που ναι, θέλουν
1: και
0: να
1: το φωτογραφίσουν. Λοιπόν, μέσα σε 6 ώρες, έκανα την ενορχήστρωση όλη. Αυτή, είπα δώστε μου μια μέρα σας παρακαλώ. Την επόμενη μέρα ήρθε η Έλενα και το ξανατραγουδήσαμε το τραγούδι. Και κρατήσαμε κάποια σημεία από το original και συμπλήρωσε κάποια. Και τη μεθεπόμενη είχε τελειώσει σαν demo. Και μου λέει ο ηχολήπτης μου τότε, ο Άρης Μπίνης, μου λέει σε παρακαλώ στο δίνω. Μην το
0: στείλεις σαν τελικό.
1: Του λένε μωρέ εντάξει.
0: Για τις χορογραφίες.
1: Ναι μωρέ εντάξει για τις χορογραφίες.
0: Και είναι ήδη στο Spotify και στο YouTube.
1: Και το παρουσιάσαμε. Εμένα δεν με διέφερε γιατί δεν υπήρχε βλέψη να το κυκλοφορήσουμε. Που μετά
0: τελικά. Αλλά έδεσε πολύ ωραία.
1: Κυκλοφόρησε μέσα στο Μάγια Μάγια. Βγήκε στην επανέκδοσή του. Βγήκε επίσημα. Γιατί έκανε τεράστια επιτυχία. Δεύτερη επιτυχία.
0: Ναι, έδωσε πολύ ωραία. Πάμε να το ακούσουμε
1: και
0: λοιπόν.
1: Και ήταν και το πρώτο ρέγγετον έτσι στην Ελλάδα.
0: Α, το ωραία. Δηλαδή ξεκίνησε πρώτο auto-tune στην Ελλάδα.
1: Πρώτο ρέγγετον στην Ελλάδα. Καταλάβες. Και το λέω ανοιχτά και άφοβα.
0: Και ο πρώτος που έπαιξε με τα παραδοσιακά. Θα φτάσω εκεί. Θα φτάσω γιατί τώρα όλοι μας το παίζουν.
1: Εγώ έπαιξα με τα παραδοσιακά. Είχαμε παίξει πολύ πριν.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι το φέρεις πολύ μπροστά. Εντάξει, να τα λέμε.
1: Είχα προσθέσει θέματα, ένα σιγά.
0: Λοιπόν, βάζω τραγούδι και επανέρχομαι. Έλα. Στον ίδιο τόνο, ξαναλέω.

0: Έλα. Ναι, έλα, δύο, έλα. Τρία, είμαστε στον αέρα, παιδιά. Το ακούτε, μας ακούτε. Μπράβο. Είμαστε στον αέρα, γεια σας που λένε.
1: Δώσε λίγο την ευαισθησία στο δικό μου μικρόφωνο.
0: Δεν ξέρω πώς να το κάνω αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν πειράζει, θα πλησιάζω.
0: Μπορούμε να το βρούμε. Λοιπόν, θες να δοκιμάσουμε αυτό που κάναμε τώρα. Ένα κουμπλέ ρεφρέν. Λοιπόν, παιδιά, θα πρέπει να καταλάβω το δείγμα του χέρι τη κιθαρίστα του κόσμου και επειδή ο Χρήστος είναι τραυματισμένος, θα αναγκαστώ να παίξω εγώ. Οπότε, οτιδήποτε λάθος γίνει από πλευράς μου, στείλτε DM. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, λοιπόν.

0: πως πήρα λάθος τρελό.
1: Με βάζει να τραγουδάσω τον Τζόνι στο Δάντη και να παίζω και κιθάρα με μετατονίσεις.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Και εγώ δεν μπορώ να το παίξω αυτό γιατί το είχα γράψει στα keyboards.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή, αλλιώς σκέφτομαι στα keyboards, αλλιώς σκέφτομαι στη κιθάρα. Δύο άνθρωποι.
1: Δύο άνθρωποι. Και να σου γράφεις πρώτα. Γράφεις πάνω σε στίχο ή μελωδία και δίνεις
0: μελωδία πάντα.
1: Μελωδία πάντα.
0: Πάντα. Και με φθόγκους που θυμίζουν αμερικάνικα, δηλαδή αγγλικά λόγια. Γι' αυτό είναι και λίγο δύσκολο. Δηλαδή, οι στιχουργοί που γράφουν μαζί μου είναι πολύ, πολύ γάτοι. Εγώ τους λέω πολύ γάτους. Γιατί στηρίζομαι σε δισύλλαβα και μονοσύλλαβα λέξεις. Δηλαδή, ξέρεις πολλά. Επειδή είμαι κολλημένος από την οτροπία των πολλών ξένων τραγουδιών που έχω ακούσει, υπάρχουν πολλά του, δε.
1: Ναι, ναι, οκ. Okay. Baby.
0: Baby, πολλά.
1: Το baby παίζει πολύ. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα 6937-949-949.
0: Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι σε στίχους της Ελένας Βραχαλίτσα.
1: Έτσι, Ελένα Θεά. 6937 λοιπόν, 949-949 στο Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε το Χριστοδάντη. Μπορείτε να ρωτήσετε εμένα, την Ασημίνα, την Έλενα, όποιον θέλετε εδώ μέσα. Είναι όλοι στη διάθεσή σας. Ή αν έχετε κάποιο γκαϊλέ που είπαμε και πριν, εδώ είναι ο χώρος σας. Έτσι, 8 με 10 λύνουμε τους γκαϊλέδες εκτός ρυθμού. Εγώ επιστρέφω σε λίγο.
2: Τραγούδι εκτός ρυθμού.
1: Όχι, εκτός, ναι.
2: Επιστρέφω σε λίγο.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Να ποστάρω Feeling Happy στην τοποθεσία το Pax Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή Feeling Blessed, που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά.
10: Η ώρα στο νησί είναι 9.
11: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
12: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
13: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
14: Ρυθμός 949.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού όπως είμαστε κάθε Τετάρτη. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και μαζί μου σήμερα έχω τον Χρήστο Δάντη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Δάντη που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Δυνατό χειροκρότημα. Αυθόρμητο από όλους, αυθόρμητο δυνατό χειροκρότημα. 6-9-37-9-49-9-49. Περιμένω τα μηνύματά σας. Μπορείτε να ρωτήσετε τον Χρήστο Δάντη για τραγούδια, για τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Ήδη κάποιος ρώτησε για ένα αστείο περιστατικό. Ακούσαμε δύο. Το ένα ήταν, δεν ξέρω αν ήταν αστείο, αλλά τέλος πάντων σίγουρα εμείς γελάσαμε. Και ό,τι άλλο σας βασανίζει, όπως σήμερα η λέξη της ημέρας είναι γκαϊλές. Το γκαϊλέ που μπορεί να έχετε σήμερα μπορείτε να το μοιραστείτε μαζί μας και εμείς θα σας βοηθήσουμε. Δηλαδή, μπορεί να έχεις ένα αρνητικό θέμα, στείλε εδώ ένα μήνυμα και εμείς εδώ με τον Χρήστο, ρε παιδί μου, εντάξει, έχουμε μια εμπειρία έτσι.
16: Κομμενικά θα μας στείλουν.
15: Δεν ξέρω, άμα θέλουν να στείλουν και βλέπουμε. Είπαμε, όποιος έχει γκαϊλέ, αν μπορούμε να το βοηθήσουμε, το βοηθάμε. Αν δεν μπορούμε, του βάζουμε ένα τραγουδάκι να γιάνει η ψυχή του. Όπως το επόμενο, του συνονόματο Θοδωρή Φέρι.

0: Άρα.
1: Είμαστε αέρα, ναι. Λοιπόν, τη παιδιά, sorry, αλλά μα έχει πιάσει εδώ τα λέμε και λίγο ξεχνιόμαστε σήμερα να μα συγχωρνάτε
0: που λέτε. Τίποτα,
1: εντάξει, όχι, όχι, εντάξει, είμαστε έτσι κι αλλιώς κύριοι. Λοιπόν, θέλω να σα πω κάτι σημαντικό για εσά που είστε του πανηγυριού. Ετοιμάζεται το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά λοιπόν στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λίκα Βιτού. Την 3η 21 Ιουλίου. Ξαναλέω, 3η 21 Ιουλίου. Ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής και χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κοντοπούλου. Αν είναι πανηγύρι, τουλάχιστον είναι οι αυθεντικοί άνθρωποι.
0: Τα νωρίζει δηλαδή.
1: Μα ναι, γνήσιο πανηγύρι, ρε παιδί μου. Παρουσιαστή τη βραδιά θα είναι ο Θάνος Κιουσής, εκπληκτικά. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Άντρου Μπιρ και η Ναλάν. Παροχώς με οπτική είναι μέχρι το σπίτι. Είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη φυσικά του Δήμου Αθηναίων. Πάμε λίγο σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε περισσότερο Χρήστο Δάντη. Μην ξεχνάς 6937-949-949 στο Viber. Στείλε μας τα μηνυματάκια σου.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Pepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη. Είναι η Β5. Pepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή. Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: 210-54 και 210-52-12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, πάει για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
0: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama, γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
2: Ω,
4: κόκκιπε, κομπάνιο,
2: teamcollege.
1: Παντρούσκα, κάβαλεις το κομμάτιο, σοπατά.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΘ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949.
8: Καλώς ήρθατε λοιπόν στη δεύτερη ώρα του Εκτός Ρυθμού. Είναι Τετάρτη, είναι 8 με 10. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Σήμερα έχω τη μεγάλη τιμή και τη χαρά να έχω μαζί μου τον Χρήστο Δάντη και τα λέμε εδώ πολύ ωραία και για μουσικές και για ανθρώπους και για εμπνεύσεις και για ιστορίες και για σουτιέν και για όλα τα έχουμε πει και όλα θα τα πούμε. Εσύ μπορείς να στέλνεις το 937-949-949. This is Viber. Οτιδήποτε θες να μοιραστείς μαζί μας και θες να το. Να είναι κομψό φυσικά έτσι, γιατί είμαστε και σοβαροί εδώ πέρα, δεν είμαστε τίποτα κομψότη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ετοιμαζόμαστε να θα παίξουμε και ένα παιχνίδι τώρα εδώ να δούμε πώς θα γελάσουμε. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια. Έχετε ζητήσει ήδη και άλλα και έρχονται και μηνύματα εδώ και Κατερίνα, και η Ριλένα, και η Φλόρα. Φιλιά πολλά σε όλους να δώσουμε. Λοιπόν, Χρήστο μου, έχεις ακούσει ποτέ το παιχνίδι που λέει Never Have I Ever?
9: Όχι, αλλά...
8: όχι, δεν χρειάζεται, δεν χάνεις τίποτα. Απλά ουσιαστικά εγώ θα σε ρωτάω κάποια πράγματα. Εσύ για το οπτικό μέρος έχεις μπροστά σου, πρέπει να πούμε, ένα αστέρι που από τη μία γράφει μπα. Σωστά, και από την άλλη γράφει. Τι γράφει το αστέρι αυτό? Μπα και.
9: Ναι!
8: Και ναι. Οπότε εγώ θα σε ρωτάω κάτι και εσύ θα απαντάς με το μπα ή το ναι, εντάξει.
9: Ναι.
8: Πάμε να το κάνουμε έτσι. Για να δούμε λίγο τι θα βγει. Και εγώ αντίστοιχα θα σας δίνω ηχητικό, δηλαδή υπάρχει υπερπαραγωγή και οργάνωση εδώ, δεν
9: τι
8: είναι.
9: Λες τώρα.
8: Χαμός, μιλάω. Το BBC κλαίει κάθε φορά που μας ακούει. Λοιπόν, έχεις ψάξει ποτέ το όνομά σου στο Google?
9: Ναι!
10: Ναι!
8: Το έχεις ψάξει. Ναι, τι έβγαινε πρώτο, θυμάσαι?
9: Διαζύγια.
8: Διαζύγια, που και εμένα αυτό, αυτό βγάζει γάμο.
9: Ναι.
8: Ξέρεις κανένα στην Google να το φτιάξω?
9: Δεν ξέρω.
8: Λοιπόν.
9: Αλλά από περιέργεια βέβαια. Όλοι το έχουν κάνει και αυτοί που λένε ότι δεν το έχω κάνει.
8: Συμφωνώ, συμφωνώ. Εμένα
9: όχι, και... παντέ,
8: διαζύγιο και μετά ύψος. Δεν ξέρω την καηλέ τραβάνε με το ύψος μου. Αλλά δεν θα πάω να το μάθω πόσο ψηλό
9: είμαι. Αυτό με το ύψος γιατί ρε φίλε?
8: Ναι, δεν ξέρω λίγο. Τέλος πάντων. Σε έναν άλλον είχε πει σε ποιον είχα ρωτήσει και έγραφε εισόδημα. Και λέω ρε φράκο, σε ποιον το είχα ρωτήσει, δεν θυμάμαι. Και μου λέει ναι, το είδα και έγραφε στον Νίνο. Νίνο, Νίνο εισόδημα.
9: Εισόδημα.
8: Ναι, λέω ρε φίλε, κοίτα να δεις. Λοιπόν, Έχεις γράψει ποτέ τραγούδι για κάποιον και το μετάνιωσες που του το έδωσες? Δεν χρειάζεται να πεις ποιο και τι, μόνο αν να σηκώσεις το αντίστοιχο.
9: Το μετάνιωσα,
8: Ναι. Που είπες, δεν έπρεπε να το έχω δώσει.
9: Μπα.
8: Όχι.
9: Μπα.
8: Okay.
9: Όχι.
8: Έχω ακούσει ιστορίες ανθρώπων που έχουν γράψει τραγούδι και το μετάνιωσαν που το έδωσαν σε κάποιον.
9: Όχι, γιατί. Δηλαδή, να το μετάνιωσαν με την έννοια ότι αν το έλεγα εγώ και είχα κάνει.
8: Όχι. Ότι μπορεί μετά κάπως η συμπεριφορά του, πάρω το τραγούδι, να μην ήταν αυτή που ήθελε ή. Δεν ξέρω, για οποιοδήποτε λόγο ρε παιδί μου, τελικά να μην πήγε όπως φανταζόσουν, δεν ξέρω.
9: Όχι, μπορεί να μετάνιωσαν, ας πούμε, για τη συμπάθεια που έτρεφα στο συγκεκριμένο άτομο.
8: Ανάλλαξε λίγο αυτό στην πορεία.
9: Ναι, αλλά για το τραγούδι όχι.
8: Και όταν. Να σε ρωτήσω, μιλάμε για αυτό τώρα. Όταν γράφει ένα τραγούδι. Πώς διαλέγεις αν θα είναι για σένα ή αν θα το δώσεις αλλού ή όταν να δώσεις αλλού πάει έρχεται λίγο κατά παραγγελία, δηλαδή
9: καθόλου.
8: Σε παίρνει ο γνωμόπουλος και σου λέει θέλω ένα τραγούδι ας πούμε.
9: Καλά, εντάξει, σημαίνει και αυτό. Σημαίνει και αυτό.
8: Αλλά όταν έγραψε τώρα 70 τραγούδια αυτούς μήνες που κάθεσαι.
9: Περισσότερες φορές την ώρα που στελεχώνεται η μελωδία και την ώρα που γίνεται η αρχιτεκτονική αυτού του, του τραγουδιού τέλος πάντων ακούς μια φωνή μέσα σου.
8: Okay, εκεί γίνεται δηλαδή το casting γίνεται κατευθείαν.
9: Σε παραπέμπει σε μια φωνή συνήθως. Μετά υπάρχουν και τραγούδια, ας πούμε, σαν το με λίγα λόγια.
8: Okay.
9: Που ήταν ένα τραγούδι που το έγραψα αργικά, το έγραψα με την άποψη να το πω εγώ. Και μετά όταν έκανα. Ήταν ένα άλλο στίχο του τραγούδι.
8: Ναι, ναι.
9: Όμως επειδή εγώ είμαι της μελωδίας πάρα πολύ, όταν τραγουδούσα τη μελωδία. Από μένα δεν μου άρεσε το κουπλέ.
8: Mm-hmm.
9: Μου τέριαζε περισσότερο το ρεφρέν. Και είπα, το αφήνω στην άκρη και αυτό θα το δώσω κάποια στιγμή σε κάποιον. Όταν λοιπόν μου ζητήθηκαν τραγούδια από τον Νίκο Οικονομόπουλο, μέσα σε αυτά ήταν και αυτό το τραγούδι.
8: Κατευθείαν λες, ναι. Εδώ που θα μπορούσα να τον ακούσω. Ότι,
9: ναι, εκεί είναι, δηλαδή ήταν πολύ επάνω του.
8: Ναι,
9: θα
8: ναι,
9: λέω,
8: ναι.
9: Α, ναι, δηλαδή το επανεξέταζα και λέω, α, ναι, γιατί θα του ταιριάξει και το κουπλέ.
8: Και όντως του ταιριάξει. Όχι. Για λέξη, ναι. Okay. Έχεις ξεχάσει ποτέ στίχο τραγουδιού, αλλά δεν το πήρε κανείς χαμπάρι, πιστεύεις?
9: Συνέχεια.
10: Ναι!
9: Συνέχεια. Να σου πω, ειδικά τα τραγούδια που έχουν γραφτεί και κατά τη διάρκεια αλλάζουν στίχους, εγώ κολλάω στους πρώτους.
8: Α.
9: Στους πρωτότυπους.
8: Όχι, όπως σημαίνει αυτό, όπως, ναι.
9: Και εκεί γίνεται ένα μπάχαρο στο μυαλό μου, καμιά φορά λέω. Έχω πει, ξέρω εγώ, έχω πει όνομα ποδοσφαιριστή το Μεραβιλιώσε, κομμάτι του γάτρου, εκεί. Έχω πει όνομα ποδοσφαιριστή μια μέρα, γιατί σκεφτόμουν το ποδοσφαιριστή συγκεκριμένο.
8: Εντάξει, Ιταλικά ευτυχώς δεν ξέρουν πάρα πολύ, οπότε νομίζω ότι θα πέρασε λίγο και δεν θα ακούμπησε.
9: Ναι, εντάξει, δεν καταλαβαίνω.
8: Εντάξει, ωραία.
9: Κοίταξε, οι περισσότεροι, οι πιστοί, ας πούμε, ακροατές σου, τα ξέρουν τα τραγούδια σου. Υπάρχει αυτό το κοινό μυστικό μέσα στους πολύ πιστούς φανς ότι ο Χρήστος ξεχνάει τα ίδια του τα τραγούδια.
8: Ναι, ναι.
9: Και εκεί δηλαδή, τους βλέπω από κάτω ξεκαρδισμένους. Ή καμιά φορά για να τα θυμηθώ, κοιτάζω τα στόματά τους.
8: Ναι, ναι, αυτό το κάνω και εγώ. Γιατί εγώ ξεχνάω και αυτά τους στίχους που έχω γράψει εγώ. Είναι ακόμη
9: γελίο.
8: Και κάποια φορά κοιτιόμαστε, λέμε το κουπλέ και λέμε άλλους στίχους και κάνω. Και λέει εντάξει, δεν πειράζει.
9: Έτσι.
8: Αυτό κάπως. Οκ. Λοιπόν, έχεις δεχτεί ποτέ ερωτικό μήνυμα από φαν? Θα το πατήσω εγώ, περίμενε.
10: Ναι!
8: Και θα μείνει εδώ αυτό. Συνεχίζω. Έχεις δεχτεί ή έχεις κάνει συνεργασία με κάποιον και μετά το μετάνιωσες? Είτε σε live, είτε σε ντουέτο, είτε σε οτιδήποτε.
10: Ναι!
8: Η πιο ωραία σου όμως
9: συνεργασία.
8: Σε live. Εντάξει, εκεί συνήθως τα πιο απάντα πράγματα
9: πιο δύσκολα. Ναι, ναι. Η πιο ωραία συνεργασία που έχω κάνει.
8: Mm-hmm. Πάμε στην ωραία, εμείς θα κρατάμε τα θετικά.
9: Είπαμε, μία από αυτές ήταν με τον
8: Κουρκούλη, από ό,τι κατάλαβα.
9: Ναι, αλλά νομίζω η πιο ωραία συνεργασία που έχω κάνει και κέρδισα και μια φιλία μέσα από αυτή ήταν με τον Κώστα Τουρνά.
8: Ναι, η αλήθεια του είχε δέσετε πάρα πολύ. Ναι,
9: νομίζω μέσα στα χρόνια αυτά που έχω συνεργαστεί είναι αριθμητικά είναι η πρώτη καλύτερη συνεργασία που έχω κάνει.
8: Φίλους έχεις κάνει στον χώρο, Χρήστο? Θεωρείς ότι έχεις φίλους από τον χώρο?
9: Ναι, όσο μπορείς να κάνεις με όλα αυτά που τρέχουν γύρω σου, όσο μπορείς να κάνεις παρέα με αυτούς. Έτσι, γιατί όταν όλοι τρέχουμε και εγώ και αυτοί.
8: Σε επίπεδο ποιότητα, όχι ποσότητες, γιατί ακριβώς όπως λες τρέχει ο καθένας. Αλλά ναι, νιώσω ότι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, κάποιος μου το βλέπει μια φορά το χρόνο.
9: Ναι,
8: θα μιλήσω ότι έχεις όμως την άνεση και να του ανοίξεις την καρδιά σου, ας πούμε.
9: Και θα μιλήσεις σαν να είχατε κλείσει το τηλέφωνο χθες.
8: Αυτό. Υπάρχουν στον χώρο. Αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Θα ακούσουμε έναν Αντώνη Ρέμο, γιατί το έχουν ζητήσει.
9: Και βέβαια.
8: Έτσι, Αντωνάρα που.
9: Είναι μια από τις συνεργασίες που έχω κάνει που θα μου είναι εξεχαστική αυτή.
8: Ωραία, έτσι.
9: Ναι, είναι η παριθμόν 2 δηλαδή.
8: Εντάξει. Και εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί εμένα, αν δεν υπήρχε ο Τόνι Ρέμοντ, μπορεί να μην ήμουν εδώ. Και οπότε.
9: Σα γνωρίσαμε από το ρόλο.
8: Ακριβώς. Οπότε, δυνατά Τόνι Ρέμοντ τώρα και επανερχόμαστε. 6-9-37-9-49-9-49. Μπορεί να στέλνει τα μηνύματά σου εδώ. Θοδωρή Μαραντίνη έχει σήμερα Χρήστο Δάντη.
11: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψύχου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαστε μαζί με Χριστοδάντη. Τα μηνύματα σας έρχονται. Ζητάτε πολύ ωραία πράγματα. Ξέρετε ότι στη δεύτερη ώρα, το θυμίζω για αυτούς που δεν έχουν ξανακούσει, συντονίστηκαν τώρα. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα μπορείτε να είναι η ώρα των αφιερώσεων. Οπότε μπορείτε πέρα από το ότι έχετε δυνατότητα να μιλήσετε ή να ζητήσετε κάτι με τον Χριστοδάντη, μπορείτε και απλά να ζητήσετε μια αφιέρωση σε κάποιον άνθρωπο που αγαπάτε, σε κάποιον άνθρωπο που είναι φίλος σας, σε κάποιον που δεν γουστάρετε και αυτό στέκει. Έτσι, άρα είναι η ώρα των αφιερώσεων. Μπορείς ελεύθερα στο 6937-949-949 να στείλεις και τη ζήτηση για αφιέρωση. Ή αν θες και κάποιον να καλέσουμε, μπορείς να στείλεις το τηλέφωνο του, θα τον καλέσουμε εμείς και θα του το αφιερώσουμε και έτσι τηλεφωνικά. Λοιπόν, Χρήστο, θα παίξουμε άλλο ένα παιχνίδι. Εντάξει. Λοιπόν. Θα σου πω κάποια τραγούδια και θέλω να προσπαθήσεις να τα ερμηνεύσεις με άλλο στυλ όμως. Εντάξει, ωραία. Από το αυθεντικό τους στυλ.
2: Ωραία.
1: Όπως βγει, εντάξει. Πλάκα κάνουμε, δεν μας ακούει κανείς. Τουλάχιστον 25.000 κόσμος λένε. Λοιπόν, ήταν ένα μικρό καράβι, θέλουμε να το κάνεις από rock μέχρι hard rock, ενδεχομένως μέχρι και metal. Το αφήνω πάνω σου.
2: Γιατί έτσι, γιατί δέσμευσες τα στυλ. Να το κάνω...
1: Να το... Όπως βγει τότε. Εμένα δεν με πειράζει. Δίνω έτσι μια σπίθα και κάνει φωτιά.

0: Ολυμπιακό, ό,τι θέλεις εσύ. Όπως σου βγει. Ξεπλήξε μας. Είμαστε εκτός ρυθμού και πρέπει να αιτιολογήσουμε το όνομά μας.
1: Con 24 mila baci. Oggi sempre perché l'amore. Con 24 mila baci. Del fiore. Δεν θυμάμαι.
0: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Τέλεια. Μπήκε στο νησί του. Και θες να κάνουμε και. Θα πω και ένα τελευταίο. Θα πω το δωμάτιο. Κάντο και αυτό κάτι άλλο. Τι θα το κάνει στο δωμάτιο.
1: Τι θα το κάνω το δωμάτιο. Δεν μου έρχεται.
0: Στο δωμάτιο.
1: Δεν μου έρχεται. Θα μου έρθει στην πορεία.
0: Ωραία.
1: Πιο ροκ δεν γίνεται. Πιο ροκ.
0: Ναι, τι.
1: Πιο ροκ. Πόσο.
0: Το κομμάτι, ας πούμε, θα γινόταν ζεμπέκικο.
1: Κομμάτια. Σπασμένα οράματα στα δικά σου μάτια. Κομμάτια. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει, κάπως έτσι στην πράξη. Ωραία. Λοιπόν, ξαναδίνω χειροκρότημα γιατί εντάξει. Δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά. Τι να κάνουν όλοι. Και τα ακούσατε μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Λοιπόν, θέλω να μας μιλήσεις τώρα. Θα ακούσουμε καινούριο τραγούδι. Γίνεται πάρτι.
1: Ωραία.
0: Πες μας λίγο το τραγούδι.
1: Λοιπόν, κοίταξε το τραγούδι αυτό στα πλαίσια του άλμπουμ αυτού που κατασκεύασα την περίοδο όλη αυτή μου. Κλεισμένο στο σπίτι για να αποκατασταθεί το χέρι που έσπασε. Έφτιαξα μέσα σε όλα αυτά τα 70 τραγούδια που έγραψα ένα άλμπουμ με το σκεπτικό του αν βρισκόμουν στην Ιταλία και προσπαθούσα να συνδυάσω, να συγκεράσω την ιταλική pop rock μουσική με την ελληνική.
0: Okay.
1: Πώς θα έβγαινε αυτό. Υπήρξαν περίοδοι που ήταν, γι' αυτό ονομάστηκε το άλμπουμ, θα ονομαστεί, θα κυκλοφορήσει στις αρχές του χειμώνα και θα λέγεται Via Dante.
0: Via Dante, οδός Dante λοιπόν. Ναι.
1: Και διαμέσο Dante.
0: Διαμέσο, ναι.
1: Through Dante. Και τα δύο, ναι. Through Dante. Με την άποψη αυτή λοιπόν του Dante, κάποια τραγούδια τα οποία μεταξύ τους είναι ετερόκλητα με την άποψη της διάθεσης, δηλαδή. Περισσότερο το άλμπουμ είναι ένα πικρόγλυκο, έτσι αφήνει μια πικρόγλυκη γεύση. Κόντρα όμως σε όλα αυτά.
0: Έχει το πρώτο τραγούδι.
1: Το πρώτο τραγούδι που είναι το «Γίνεται πάρτι», που τελικά ήταν από τα τελευταία που γράφτηκαν. Και εκεί που είχα φτάσει, ας πούμε, στο δεν πάει άλλο, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Λίγο να βγούμε έξω από το σπίτι, έξω.
0: Οπότε
1: από
0: το ήταν αυτό, ένα, σαν ένα τραγούδι ανθυποβολής, δηλαδή.
1: Ένα ξέσπασμα, ναι. Όχι, δεν θα με βάλεις κάτω εσύ. Εγώ θα κάνω πάρτι.
0: Θα κάνω πάρτι. Ωραία, πάμε να το ακούσουμε λοιπόν. Καινούργιο τραγούδι Χρήστος Δάντης, «Γίνεται πάρτι».
1: Σε στήμους Βαγγέλη Κωνσταντινίδη.
0: Βαγγέλης Κωνσταντινίδης, φοβερός.

0: Τραγουδάρα γίνεται πάρτι, πολύ μου αρέσει. Και καλό τάξη να είναι. Και νομίζω ότι πρέπει για καλοκαίρι και τα χρειαζόμαστε και τα πάρτι. Και όποιο βρεθεί σε συναυλία Χριστουτάντη, ένα πάρτι θα το ζήσει σίγουρα.
1: Σίγουρα, 100%. Και α σηκώνει το χέρι έτσι για το πάρτι.
0: Δεν πειράζει, τα κερκορτάνε από κάτω. Με το ένα, σαν το Παπανδρέου θα κερδίζει από το αεροπλάνο. Έτσι, μπράβο. Έχουμε και άλλε συναυλίε. Ανακοινώσουμε τι βλέπει στα social media σου.
1: Ναι, στα social media τι ανακοινώνουμε.
0: Για χειμώνα ξέρουμε κάτι ακόμα.
1: Το χειμώνα θα είμαι στο Σταυρό του Νότου Πλάσ με την
0: Εντάξει, εκπληκτικό πρόγραμμα. Σου λέω πριν το βράδυ.
1: Είχε έρθει και περάσαμε και πολύ ωραία γενέθλια.
0: Δένεται πάρα πολύ. Και
1: πολύ ωραία, πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Και εγώ δεν το περίμενα να βγει έτσι. Να σου είμαι ειλικρινής. Γιατί ο Σταυρός του Νότου είναι λίγο αυστηρός.
0: Είναι λίγο πιο αυστηρός. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάνει ένα άνοιγμα και ο Σταυρός του Νότου.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι έδεσε πολύ ωραία έτσι ως σχετική σας χημεία. Με την Επιδίκη και το ρεπερτόριο, δηλαδή έχει πολύ ωραίο ρεπερτόριο και Επιδίκη, έχει και τεράστιο ρεπερτόριο και εσύ. Οπότε έγινε και αυτό το πολύ ευρύ φάσμα και έγινε ένα πάρτι. Οπότε θα το ακούμε.
1: Πραγματικά, πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τη Μέρη όμως τι μας έχει στείλει.
2: Θοδωρή μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Μέρη.
2: Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το παλιό μου παλτό και θα ήθελα να μας τραγουδήσει λίγο από το ρεφρέν ο Χρήστος απόψε στην εκπομπή σου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τον έχουμε τρελάνει τον Χριστόν τραγουδίσει. Με ροκάματο θα το δώσουμε, τον κολλήσουμε ένσημα. Εντάξει, το παλιό παλτό το έχουμε ζητήσει πάρα πολύ πριν να σου πω. Έτσι.
1: Να το ακούσουν live.
0: Γενικά έχουν ζητήσει το παλιό παλτό να
1: ακούσουν. Να το ακούσουν. Να δούμε. Να το πούμε ακαπέλα, το πούμε μόνο το ρεφρέν. Και μετά το ακούμε.
0: Λοιπόν.
1: Και μια νύχτα τρελή σε ένα άδειο βαγόνι. Μείναμε ως το πρωί. Κι έξω έριχνε χιόνι. Αυτό.
0: Πάνε τώρα εντάξει. Δηλαδή τώρα τι εγώ αυτό που θα ξαναβάλω πάλι. Πολλοί κόσμος λοιπόν ζητάει το παλιό παλτό. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα ευγνωμονούμε το Χριστοδάντη που το... Αυτό δεν έγινε κατευθείαν επιτυχία. Σωστά.
1: Άργησε
0: αρκετά έτσι.
1: Δηλαδή
0: ένα τραγούδι που πήρε
1: στο άλμπουμ το καβάλισαν τότε. Το καβάλισαν το το κομμάτια για το τη ζωή μου και εγώ. Άργησε αυτό, έκανε κάτι έτσι και του έκοψε τη φορά το 24 Μιλεμπάτσι.
0: Α, που ήταν την ταινία.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Γιατί έσχασε και η ταινία τότε, ήταν περίπου στους 6 μήνες της κυκλοφορίας του άλμπουμ και κόπηκε. Και έφτασε το 2004 που συμμετείχα στο Fame Story τότε, το Αντένα, και εκεί το τραγούδισα live στον τελικό.
0: Ναι, το θυμάμαι. Νομίζω το θυμάμαι.
1: Εκεί
0: και από εκεί ξαναπήρε ζωή όλο.
1: Ναι, πήρε ζωή, πήρε για πάντα.
0: Και δεύτερη ζωή σε αυτή την version 2. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν.
1: Νομίζω.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Ελπίζω να είστε κι εσείς, γιατί όπως σας έχω πει, μόνο αν βγείτε εκτός ρυθμού θα βρείτε τον εαυτό σας. Σήμερα έχουμε Χριστοδάντη, εδώ περνάμε εκπληκτικά. Αλλά έχω να σας πω και διάφορα άλλα πραγματάκια που σας ενδιαφέρουν, όπως είπαμε πριν για το πανηγύρι. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι έχω μια πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Τάικ Βοντό. Το Gastro Sophie Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτεργία. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου λοιπόν στο Τάικ Βοντό, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφς, live cooking, wine tasting και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε λοιπόν κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastro Sophie Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Εγώ έχω να σας δηλώσω ότι...
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Florence and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
7: Αυτός είναι ο σκοπός.
6: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
7: άντε και φυλάκια.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ. Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
20: Ρυθμός 949.
0: Είμαστε ακόμα εδώ εκτός ρυθμού, ελπίζω να είστε και εσείς. Στο είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, τα λέμε κάθε Τετάρτη 8 με 10. Ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μας, αν δεν το γνωρίζεις και δεν τον έχεις απομνημονεύσει, στο ξαναλέω, είναι 6937-949-949 μέσω Viber. Σήμερα είναι μαζί μας ο Χρήστος Δάντης. Έχουμε πει πολύ ωραίες ιστορίες, τα έχουμε αναλύσει σχεδόν όλα, όσο προλάβαμε τέλος πάντων. Έχουμε να πούμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, Χρήστο, πώς είσαι, όλα εντάξει?
21: Μια χαρά, πολύ.
0: Όλα σούπερ, ωραία.
21: Πέρασε η ώρα χωρίς να το καταλάβω.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Σήμερα δεν περνάμε καλά. Πάμε να ακούσουμε λίγο μια Νατάσα Θοδωρίδου που έχω μια ζήτηση εδώ, μια Νατασάρα. Και επιστρέφουμε μετά λίγο να κάνουμε, να πούμε τα τελευταία μας εδώ με Χρήστο και να ακούσουμε τραγουδάρα Χρήστο.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το φορτηγό που θέλουμε να φορτώσουμε πάνω ό,τι μας ενοχλεί. Εγώ έτσι, όταν ακούω αυτό το τραγούδι, αυτό σκέφτομαι. Ό,τι μου τις πάει, θέλω να το βάλω σε αυτό το φορτηγό και να το στείλω μακριά. Κάπως έτσι θέλω να πάω. Λοιπόν, λίγο πολύ φτάσαμε προς το τέλος. Σήμερα είχαμε Χρήστο Δάνη εδώ στην παρέα μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χριστάρουν πέρα σ' όρμο,
1: φράγκο. Είχαμε.
0: Είχαμε, πάει. Πάει ο κοτσίκι.
1: Πέρασα πολύ ωραία. Πολύ.
0: Έχουμε λοιπόν ακόμα.
1: Ακούσαμε να υπήρχαν και άλλοι τέτοιου είδους εκπομπές.
0: Έτσι, να το διαδώσεις αυτό.
1: Να πήγαινα, ρε παιδί, να πέραγα και εγώ καλά. Δηλαδή, γιατί το να πας και να πεις απλά πράγματα, να παρουσιάσεις μια δουλειά είναι οκ, το αναγνωρίζω.
0: Ναι, γίνεται αυτό. Ακούσαμε καινούριο τραγούδι, περιμένουμε καινούριο δίσκο, είπαμε. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Καλοκαιρινές συναυλίες.
1: Θα κάποια singles έτσι πριν το δίσκο και ο δίσκος θα.
0: Κάποια στιγμή πριν τις γιορτές, ας πούμε, κάπου εκεί. Θα είναι Via Dante, πολύ μου άρεσε αυτό.
1: Ναι, Via Dante.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Χειμώνα με Βρυδίκη στο Σταυρό του Νότου, άρα full πρόγραμμα. Τι άλλο να πω. Να πω να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι.
1: Επίσης το
0: περαστικά καταρχάς με το χέρι αυτό, ελπίζω να μην σε ταλαιπωρήσει πολύ.
1: Καλή περιοδία με την Βρυδίκη και καλά live να έχετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω και όλους όσους στείλανε μηνύματα. Κάποια τραγούδια τα ακούσαμε, κάποια τα μεταφέραμε. Ζητάτε πιο πολύ να τραγουδήσουμε live. Εντάξει, μην το κάνουμε εδώ και στην αυλία. Να πάτε και στην αυλία Σάββατο. Είπαμε που παίζεις. Σάββατο, σωστά.
1: Στο Κούμπα. Στο Κούμπα.
0: Σάββατο.
1: Στο Κούμπα στις Σαχαρνές.
0: Ωραία, οπότε μπορεί να τα ακούσει εκεί live. Εγώ πρέπει να σου πω ότι για την επόμενη εβδομάδα θέλουμε το τραγούδι, γιατί πρέπει να δώσω και το θέμα. Έτσι. Το τραγούδι που θα φέρουν σε κάποιον που ήξερε ότι δεν θα σου απαντήσει ποτέ. Άκου τώρα τι plot twist έχει γίνει εδώ. Γιατί όταν δεν έχουμε καλεσμένο, βάζουμε ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε και λέμε, ας πούμε, το τραγούδι που θα φέρουν στον πρώην σου. Και το κάνουμε λίγο έτσι.
1: Ναι. Αυτό είναι στο κοινό, στο ακροδίδιο.
0: Ναι. Οπότε θέλουμε λοιπόν για την επόμενη Τετάρτη να μας στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε σε κάποιον που δεν θα σου απαντούσε ποτέ. Είτε για το τραγούδι είτε σε εσένα γενικά. Δηλαδή θέλω λίγο να το σκεφτείς. Γιατί έχουμε αρχίσει να βάζουμε λίγο τον πύχη, έτσι όχι απλά. Θέλουμε να σκεφτείς αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, μία από τα ίδια πάμε να ακούσουμε τώρα, Χρήστο μου. Πες μου λίγο. Θα μπορούσε να είναι ο Χρήστος Δάνης ήδη έδωσε την απάντηση στο θέμα της εβδομάδας. Μία από τα ίδια. Πες μου κάτι για το τραγούδι αυτό.
1: Κοίταξε, αυτό είναι ένα τραγούδι που μέσα στα πλαίσια, τέλος πάντων, τότε το 2002 με 2003 που είχε πιάσει ο Ίστρος και έγραφα συνέχεια, που γράψαμε τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο. Με τον φίλο μου τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο, που γράψαμε τον Βασίλη Γιαννόπουλο, ήταν μέσα στο άλμπουμ Μαγιά Μαγιά, και αυτό ανάμεσα στα τραγούδια που χάθηκαν και δεν υπάρχουν στους σερβερς
0: ξαφνικά.
1: Και είδα μια τάση. Καμιά φορά, ξέρεις, γίνεται on demand η όλη η ιστορία, δηλαδή απαιτεί ο κόσμος καμιά φορά να κυκλοφορήσει ένα τραγούδι. Και η μια τάση του κόσμου στο TikTok να το επαναφέρει. Mm-hmm. Ξαφνικά τότε εκεί το Φεβρουάριο, τότε που χτύπησα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και το τραγούδι αυτό δεν υπήρχε στις πλατφόρμες. Και μου έλπει και εμένα προσωπικά, δηλαδή από το ρεπερτόριο. Με δυσαρεστούσε το ότι δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε πλέον,
1: δεν μπορούμε να το ακούσουμε. Βλέπουμε ότι στο TikTok
0: κάπως ανεβαίνει
1: και τα λοιπά,
0: κάτι,
1: πάρα ναι. πολύ. Και δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Κατευθείαν μετά το πρώτο χειρουργείο, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ενορχιστώσω το τραγούδι και να το επανακυκλοφορήσω.
0: Τέλεια.
1: Οπότε κρύβει λίγο πόνο το τραγούδι αυτό.
0: Έχει λίγο το χέρι, δηλαδή. Λοιπόν, σε ευχόμαστε πραγματικά περαστικά να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Και θα ανταμώσουμε σίγουρα σε κάποια συναυλία. Σας εύχομαι και εγώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Σας ευχαριστώ που μείνατε συντονισμένοι. Έρχεται Έλενα Τάντζελο εδώ να σας ανεβάσει και να σας πάρει τα μυαλά. Και τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Καλό βράδυ.

0: αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
1: Το πάζλ των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου ολοκληρώθηκε. Σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση, η Αργεντινή, παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αίγυπτο σε παιχνίδι που ο Μέση έχασε πέναλτι, έκανε τη μεγάλη ανατροπή στο φινάλε και με τα τέρματα των Ρομέρο, Μέση και Έντσο Φερνάντες πανηγύρισε τελικά μια ανεπανάληπτη πρόκριση. Η Αλπισελέστε θα βρει στον δρόμο της στην Ελβετία, η οποία μετά το στήρο 0-0 κόντρα στην Κολομβία προκρίθηκε με 4-2 στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία και Αργεντινή, Ελβετία, τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ. Στο μπάσκετ, βόμβα έριξε αμερικανικό δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον Γάλλο forward Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από το NBA και αναμένεται να γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη.
0: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Βίτα ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο AKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ. Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική. Με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Οι καταράκτες ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία.

0: αυτός είναι ο σταθμός.
1: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
2: Έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, ρυθμός 949, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Και τι ωραία που τα λέγανε ο Θοδωρής μαζί με τον Δάνη, τον Χρήστο. Ήταν φανταστικά. Βέβαια και μαζί θα περάσουμε υπέροχα. Αυτό είναι υπόσχεση. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Και λέω να ανεβάσουμε και την ένταση και τη θερμοκρασία και να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο πάνω και άμος, Νίκος Οικονομόπουλος και τώρα Ριέλη Νίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Συνονόματι Έλενα Παπαρίζου, το φίλι της ζωής, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε η στιγμή που θα μιλήσουμε για ταινία και μάλιστα θα λες όσο τη βλέπεις, τι στο καλό γίνεται εδώ.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Με την καλή έννοια θα το λες αυτό, γιατί είναι ταινιάρα. Μιλάω για το Fuse, που είναι μια ταινία δράσης όπου βρίσκουν μια παλιά βόμβα στο Λονδίνο και όσο οι άλλοι ασχολούνται με την εκένωση της πόλης, μια ομάδα προσπαθεί να κάνει μια μεγάλη ληστεία. Έχει πάρα πολύ ωραία αγωνία, έχει κυνηγητά, έχει ανατροπές. Αν λοιπόν σου αρέσουν οι ταινίες με δράση και ληστείες που θα σε κρατάνε και μέχρι το τέλος, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα με τις ταινίες δράσης, ότι κάποιες φορές κάνουν κοιλιά, αυτή είναι υπέροχη. Δεν κάνει καθόλου, σε κρατάει μέχρι το τέλος. Και μάλιστα, πού θα πάτε να τη δείτε? Α, είναι ρητορική ερώτηση. Θα πάτε στα Village Cinemas, γιατί εκεί θα τη δείτε στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας. Και μάλιστα, τα Village Cinemas έχουν όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο, έχουν και αυτό το φανταστικό πρόγραμμα επιβράβευσης, το Village Pass, που έτσι ξεκλειδώνεις εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα. Εγώ βέβαια, να μην σας δώσω ένα διπλό εισιτήριο για να πάτε να δείτε την πρόταση που σας έκανα ή τέλος πάντων όποια ταινία θέλετε εσείς. Θέλω λοιπόν να μου στείλετε Village στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και τώρα πάμε να ακούσουμε Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώνω αμέσως την ένταση.

0: Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Είμαστε 45 λεπτά μετά τις 10. Και αφού ανεβήκαμε ψυχολογικά με τη Δέσποινα Βανδύ και με αυτή την τραγουδάρα, λέω να συνεβάσω κι άλλο την ψυχολογία και να σας δώσω προσκλήσεις, βέβαια διπλές προσκλήσεις, για να πάτε να δείτε μια υπέροχη οικογενειακή κωμωδία. Την είδα, γελάσα πάρα πολύ. Ένα μωρό για τρεις, στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά, σε σκηνοθεσία και απόδοση Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν υπέροχοι ηθοποιοί, υπέροχοι άνθρωποι, Διονύσα Τζαράκη, Ζήσης Ρούπος, Χάρης Σιώτης, Ελένη Καρακάση, και βλέπουμε ουσιαστικά τρεις αμετανόητους εργένιδες που βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα, όπως καταλαβαίνετε, γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Όσοι είστε γονείς ή έχετε έτσι επαφή με παιδιά, σίγουρα θα γελάσετε λίγο παραπάνω, γιατί θα τα έχετε ζήσει. Για διπλές προσκλήσεις λοιπόν θέλω να μου στείλετε μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Οι διπλές προσκλήσεις είναι για την παράσταση της 5ης 9 Ιουλίου. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: κυκλοφορία.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Τρεις Ευγενείς.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
8: και όλα ανατρέπονται
6: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
6: Όμως μετά από μία θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
12: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
13: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούνγκου, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
14: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
15: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Και είναι γεγονός ότι οι επαγγελματίες του τουρισμού στη χώρα μας είναι περιζήτητοι. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σου πω κάτι πολύ ευχάριστο. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Le Monde, που είναι γνωστός για πάνω από 25 χρόνια ως ο κορυφαίος των τουριστικών σπουδών, παρέχει μέσω του Le Monde College Bachelor Degree in Hospitality Management. Πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρος και πρωτοπορία από το Le Monde College, The Tourism College of Greece. Και για να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο lemontcollege.gr ή καλέστε πολύ απλά 210-48-30-500 και εξασφαλίστε τη θέση σας. Τώρα, πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα που Θοδωρή φέρει. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπόρα κοντά σου περνάει.